0: This is WPSO 1500 in New Pokrytsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Ακούτε τη φωνή των ενός.
2: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

κομμάτι. Δεν θα κλείσω μάτι, θα σε θυμηθώ. Το φως θα σβήσω κι απόψε από γυνάτι. Δεν θα πάρω χάπι, δεν θα κοιμηθώ.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτι θα σε θυμηθώ.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Πουλποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 Northwest Avenue Tapos Mess. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλήγορο Largo Road, Unit 1, μισό Κλήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλήγορο Largo Road, μισό Κλήγορο.
1: Με χίλιο ευχαριστώ. Η φωνή των Αγγινών πάντα στο πλευρό σας. Ραδιο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ο μαθητής από τον Ελληνικό 24ωρο Ραδιοφωνικό Σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

Και στη συνέχεια μιλες τίποτα τώρα. Γιάννης Πάρης.

Μη λες τίποτα τώρα, είναι άγια η ώρα που τα χείλη μας μιλούν

0: Να σ' αγαπάω. Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιώργος Μιτσάκης. Στις Λαρίσεις στο ποτάμι.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Ακούτε τη φωνή των νιούνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

Ακούτε τη φωνή των Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tampa.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Το τελεκάκι που φορείς.

0: Ήταν η Ελένη Δήμου, ο Μενούσης.
1: Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, «Τα Καβουράκια», Στέλιος Καζατζίδης, Μαρινέλα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
2: WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockies.

0: όπου πάω η καρδιά μου. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων στη συγχρονιτά των 101,9 FM. Επίσης και στους 2500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα. Άγγελος Αντράτης στο μικρόφωνο που διαλέγει τη μουσική για εσάς σήμερα.
1: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ, παλιά, χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Ακούτε Φωνή των Νέων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον

Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε τώρα και στη συχνότητα των χιλίων των 101,9 FM στέρεο για τους φίλους και φίλες που θέλουν να μας ακούνε στερεοφωνικά. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

Παντελής Παντελίδης. Είχα κάποτε κάποια αγάπη.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsenham Road, στο Largo. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέθικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης, τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-42. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε

Ταβέρνα, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθή Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Meos. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue Tapos Meos. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Δημήτρης Βάσης.

της αγάπης αίματα από τον Δημήτρη Βάση. Ακούτε φωνή των νύρων από την Ελλάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

Ωραία, ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, σε μερικά έτσι κομμάτια ποτπουρί από διάφορα λαϊκά και νησιώτικα τραγούδια. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ελλήνων, σταθμός που πάντα έχει την εκλεκτότερη ελληνική μουσική για σας, όπου και να είστε. Μπορείτε τώρα να συντονιστείτε στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are broadcasting in Greek.

Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Γεύση Ρέστορα με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορα. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεσερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με δημοτικά τραγούδια σε ζωντανή ηχογράφηση από το Lakeland, Florida, καλλιδοσκόπιο της Ελλάδος.

καλλιδοσκόπιο της Ελλάδος. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαρά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65 65.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: τα ψηλά.
1: The Greek Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθή Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμές. Πουλποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapas Mills. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ασφαλιστικό και πληθωρισμό είναι μερικά από τα προβλήματα που θα λύσουμε.
2: Ο δείκτης της ανθρωπιάς
1: σήμερα είναι σήμερα την κατά το μέλλον προβλέπει πολέμου που θα γίνονται για φυσικούς όπως το νερό, το αέριο.
3: Τα καταφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όγκους με μπετόν, φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Μέσα με πιο ανασφαλής, βάλαμε πόρτες ασφαλής, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας.
1: Τα καταφέραμε λοιπόν.
3: Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή, που τη φοβάται τη ζωή μου.

ασπιρίνες και δεμπόνες σοβαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας κατηλώνει στο γυαλί, τη μοναξιά μας να την κάνει πιο μεγάλη. Τα καταφέραμε λοιπόν. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά, γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό, ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

Γεύση Ρέστορεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορεντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: ράδιο, ράδιο, ραδιο, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας.

This is WPSO 1500 in New Port Richey and WXYB 5020 in Indiana Beach. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ.
1: Και εις τους αιώνας
0: των αιώνων, ο Θεός ο Άγιος, ο Νεόδος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

ερώτησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυρίαν πόρεμον. Πόρεμπολος έκλειναν αλλοτρίων.

για κατάφυγον την παράσταση του Αγίου Σου Θεού. Χάρη σε Θεό Θεό, έτσι συνεχόμενη συμβαίνει.

Ιάκης, το συνεδεμένο.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, των αδελφών και συλλειτουργών ημών Νεκταρίου Ιερομονάχου.

και φιλαρέτου των διακόνων, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εντοκράτη ημών, και του φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών, κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτοί, ημών των προσελθόντων και εν κατανοίξη ψυχής επιτελούντων, την ιεράν και ανέμακτον εισταγωγίαν ταύτην των προσφερόντων.

0: και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των ιερατευσάντων εν αυτήν, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος αγωνισαμένων, πάλετε και επεσχάτων και ευκλεός πεσόντων αδελφών ημών, πάντων των αδελφών ημών, των ευκλεός αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων, υπερπίστεως και πατρίδος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, τελευταίου αυτοκράτορος της Βασιλίδος των Πόλεων και των συναυτό προμάχων, των θυσιασθέντων κατά την άλωση.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Χριστός, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, Πατρός και νυφέντα, το Πάντον των Θεών, Φως εφωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, νυφέντα, ομνήσεντα, ομοούσιο του Πατρί, δίου τα πάντα εκείνε, τον δίημα στους ανθρώπους, και δια την ημετέρα σωτηρία, κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαν το φέντα εκ πνεύματος Αγίου,
1: και
0: Μαρίας Παρθένου, και εν αυτοπίσαντα, σταυροθέντα τα εκ περιμών, ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και αναφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα, καρδογραφάς, και ανερχόντα εκ τους ουρανούς, και καθεζόμενο εσύ ο αξιών του Πατρός, και πάλι και ακόμα με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλείας και θετέλους. Και εις το πνεύμα το Άγιο.

Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Τι με τα πάντα.

εις τον ουρανόν ήγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίζω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή Υιό και το πνευματί σου το Αγίο υπέρ πάντων όν εισμεν και όν κείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξεστε κατηξίωση και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαρτέρια πολιώματα, δετάρσια, θέλω τάφη.

το μου εστί το σώμα το υπέρ ημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών.

το εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ανίσθητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη σών έντιμον υγεία μακροημερεύοντα.

σώμα και καμιά καρδία που ψάζει και ανημνή. Του πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αγίου.

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, σεβασμιότατε Δέσποτα, μετά την Ανάστασή Του και πριν από την Ανάληψή Του, ζήτησε από τους μαθητές Του να παραμείνουν στην Ιερουσαλήμ και τους υποσχέθηκε ότι θα λάβουν δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μη μάρτυρες, τους είπε, έντε Ιερουσαλήμ

του Αγίου Πνεύματος. Και η δύναμη σε αυτή του Πνεύματος του Αγίου, αγαπητοί μου αδελφοί, κατέστησε τους μαθητάς του Κυρίου Αποστόλους και Κήρυκας του Ευαγγελίου, αλλά και μάρτυρες της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Τους έδωσε δηλαδή το Άγιο Πνεύμα του Θεού την δύναμη να ομολογούν την Ανάστασή Του και να μπορούν να πείθουν τους ανθρώπους ότι όντως ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του ζώντος Θεού, ο εσταυρωμένος και αναστάς και αναληφθής για την σωτηρία των ανθρώπων. Οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, το αναρρύθμιτο νέφος των Αγίων, δεν προσέφερε στον Χριστό μόνον το αίμα του μαρτυρίου, αλλά και την μαρτυρία της πίστεως. Και αυτό κατέστη δυνατόν, διότι οι Άγιοι βίωσαν στον μέγιστο βαθμό με την δύναμη και την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος την αλήθεια περί του Χριστού. Γι' αυτό και έγιναν ομολογητές αυτής της πίστεως. Ομολογώ, τι σημαίνει? Αναγνωρίζω, διακηρύσω μία αλήθεια και την μοιράζομαι με τον συνάνθρωπό μου. Γι' αυτό και ακούσαμε στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή να ζητεί ο Χριστός από τους μαθητές του να τον ομολογούν απερίφραστα ενώπιον των ανθρώπων ως Θεό και άνθρωπο. Και πώς μπορείς να ομολογήσεις κάτι για το οποίο δεν έχεις γνώση? Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει γνώση περί του Θεού και των θείων αληθιών, ώστε να ομολογεί αυτήν την πίστη και να την διακηρύσει άφοβα ενώπιον των ανθρώπων? Ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του επισημαίνει: «Νυν δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού». Τώρα δηλαδή, λέει στους Γαλάτες, που γνωρίσατε τον Θεό, μάλλον σας αναγνώρισε Εκείνος ως αληθινά πιστούς και αφοσιωμένους στον Θεό, έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε την ζωή σας, να μεταμορφωθείτε εν Χριστώ. Επομένως, η γνώση του Θεού και η αναγνώρισή μας από τον Θεό ως αληθινά πιστών και αφοσιωμένων σε Αυτόν, μας καθιστά ικανούς να ομολογήσουμε το Άγιο όνομά Του, όπως έκαναν και οι Απόστολοι ενώπιον εθνών και βασιλέων και διοκτών και αρνητών, και να αποκτήσουμε την αίσθηση ότι εφόσον ομολογούμε Ιησούν Χριστόν ως μόνον αληθινόν Θεόν, τότε έχουμε μέρος και κοινωνία

μαζί του. Έχουμε το δικαίωμα να καυχόμεθα για το χάρισμα της θεϊκής υιοθεσίας, ότι ανήκουμε δηλαδή σε εκείνον, και αν επιτρέπετε να πούμε ότι και εκείνος ανήκει σε εμάς. Είμαστε δικοί του και είναι δικός μας, γιατί είμαστε μέλη του σώματός του. Μετέχουμε στην θεότητα και την αγιότητά του. Λουζόμαστε από το φως της χάριτός του και καθαριζόμαστε στο λουτρό της παλιγενεσίας και από το ποτήριο της ζωής και της αθανασίας, από την Θεία Ευχαριστία, στην οποία προσερχόμαστε με μετάνοια, με πίστη, με αφοσίωση, με φόβο Θεού, με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Επομένως, το ζητούμενο, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η ομολογία μας για τον Χριστό να είναι αληθινή, να προέρχεται δηλαδή από μία καρδιά που πιστεύει αληθινά ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο Υιός του ζώντος Θεού. Γι' αυτό και ο διδάσκαλός μας, ο Απόστολος Παύλος, λέγει στην προς Ρωμαίους επιστολή του ότι εάν ομολογήσεις εν το στόματί σου Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν τη καρδία σου ότι ο Θεός αυτόν ήγυρεν εκ νεκρών, σωθήσει. Θα σωθείς. Θα απαλλαχθείς από την αμαρτία και το σκοτάδι, από την εσωτερική ανισορροπία και την διάσπαση, από την έλλειψη ειρήνης, από τον φόβο του θανάτου και από κάθε άλλη μορφή φόβου, όταν ομολογήσεις εν το στόματί σου με τον λόγο σου Κύριον, δηλαδή Θεόν τον Ιησούν Χριστόν, και όταν πιστεύσεις με όλη σου την καρδιά ότι ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών για να αναστήσει και εμάς και να μας απαλλάξει από το κράτος και την δυναστεία του θανάτου. Εφόσον πιστεύουμε ότι ο Ιησούς ανέστη εκ νεκρών, δεν μπορεί ο θάνατος να φανεί πιο δυνατός από την ζωή, την ζωή που παρέχει ο Αναστάς Κύριος Ιησούς σε κάθε αληθινά πιστό. Αρκετές φορές αναφερθήκαμε στην αλήθεια της πίστεως, γιατί θεωρώ, αδελφοί μου, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι να αποδεχόμεθα μόνον την αλήθεια περί του Χριστού και περί της πίστεώς μας, όπως μας την παρέδωσαν οι προφήτες, οι Άγιοι Απόστολοι, οι πατέρες, οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, τους οποίους εμπιστευόμεθα και ακολουθούμε, αλλά η πίστη μας να έχει και την αρμονία με το ήθος μας. Επί παραδείγματι, πώς μπορούμε να ομολογούμε Θεόν τον Ιησούν Χριστόν και να πιστεύουμε στην Ανάστασή Του, όταν στην καθημερινότητά μας είμαστε άδικοι, συκοφάντες,
και η ζωή μας δεν απέχει πολύ από των ανθρώπων εκείνων που δεν πιστεύουν στον Χριστό. Πώς μπορούμε να εξαπατούμε τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας λέγοντας ότι ναι, ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός, είναι Κύριος και ότι πιστεύουμε στην Ανάστασή Του, όταν η ζωή μας χαρακτηρίζεται από την προσκόλληση, την προσήλωση στα υλικά αγαθά, όταν αδιαφορούμε για τον πόνο και την δυστυχία του αδελφού μας, όταν ενδιαφερόμεθα μόνον για τον εαυτόν μας, το περιβάλλον μας, την ανέλυξή μας, τα αξιώματά μας, την πρόοδό μας κατά κόσμον και αδιαφορούμε για την απόκτηση της γνώσεως του Θεού, η οποία μας οδηγεί, όπως είπαμε, στην ομολογία της πίστεως και μας καθιστά ικανούς να αναγνωριζόμεθα από τον Θεό ως αληθινά πιστή, αφοσιωμένη σε Αυτόν και ως μέλη του σώματός Του. Στην Εκκλησία μας καλλιεργείται διαρκώς η γνώση του Θεού. Μετέχουμε στην Θεία Λειτουργία για να γεμίσουμε από την χάρη του Αγίου Πνεύματος και να γινόμαστε μάρτυρες της ενανθρωπίσεως, της σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Μετέχουμε στην Θεία Λειτουργία για να ακτινοβολούμε στην καθημερινή μας ζωή την αγάπη, την συγγνώμη και την ειρήνη του Χριστού, την επιοίκεια και την κατανόηση. Μετέχουμε στην Θεία Λειτουργία για να αποκτήσουμε από την ιστορική πραγματικότητα, από τον παρόντα αιώνα, την αίσθηση ότι εμείς και ο Χριστός είμαστε ένα. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε Δέσποτα, μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, δια των Αγίων της μυστηρίων, να πορευόμεθα την οδό της γνώσεως του Θεού και να έχουμε την συνείδηση ότι γινόμαστε διαρκώς χριστιανοί.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των γυναικών.

όσοι σωγαστεί και παν δόρυμα τέλειον άνος ανεστή καταβαίνον εξού του Πατρός των φωτών και συν την δόξαν και ευχαριστίαν και προστίμησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Θεό Θεός ημών, δόξα Συ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό.

Χριστόν, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώφιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Εναγής Πατρός ημών,

0: με την άδεια και ευλογία του μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου μη Κυρίου Ιερωνήμου, τελέσαμε σήμερα τη Θεία Λειτουργία αντί της 29ης Μαΐου, ημέρα αποφράς, ημέρα η οποία είναι χαραγμένη στη συνείδηση όλου του ελληνικού λαού, ημέρα που έπεσε η βασιλίδα των πόλεων.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες, για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: από ένα δυνατό cast. Πρωτότυπη μουσική και στίχη, Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνε Νικολακοπούλου.
1: Απόψε το απόγευμα είναι ένα φάντασμα.
2: Είναι να μάθω τι ακριβώς συνέβη στην οικογένειά του.
0: Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες. Απόψε στις 8 και κάθε Σάββατο και Κυριακή στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Η Βελανιδιά Αθήνα είναι ένα μέλη το οποίο θα μπορούσε να πούνε ένας άσος στο μανίκημα στους διαγωνισμούς, γιατί πάντα βραβεύεται με τα ψηλότερα βραβεία.
4: Δεν θα μπορούσαμε να μην συμμετέχουμε με τα υπόλοιπα περίπου 10 ενωπία του νομού σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της δραμινογνωσίας.
5: Απριότητες τα εξάγει σε πάνω από 75 χώρες σε όλες τις υπήρους του πλανήτη.
6: Κανείς, μα όταν με εννοώ κανείς, δεν πίστευε ότι θα γίνει αυτή η επένδυση.
7: Όταν λοιπόν είσαι ειλικρινής με αυτό που κάνεις, τότε μπορείς να κάνεις τα πάντα.
0: Σπόρος, κάθε Τρίτη στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
8: Εκεί λοιπόν είναι το μόνο σημείο της πόλης όπου έχουμε και εκεί ένα υποδάμιο σύστημα, το οποίο έγινε την εποχή των Οθωμανών.
9: Πόλης, κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ, στο ΕΡΤ Κόσμος.
10: Κάθε φθινόπωρο στα αγροτικά Βαλκάνια ετοιμάζουν τη ζυμνίτσα. Κελάρια γεμάτα τρόφιμα και ποτά, Άιβαρ, Τουρσιά και Ρακή. Μια αφορμή για γιορτή και φαγωπότη. Μια προετοιμασία για το χειμώνα. Καλώς ήρθατε στο νοσταλγικό κόσμο της Βαλκανικής ζύμνιτσα. Άιντε Βαλκάνια. Μια ιστορία από γιορτή σε γιορτή.
0: Άιντε Βαλκάνια. Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
11: Στην επόμενη εκπομπή Ρίζες Abroad.
12: Μαζί μας η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού Μάιρα Μυρογιάννη, λίγες ημέρες πριν από το συνέδριο των νέων της Διασποράς.
11: Στο στούντιο έρχεται από την Αμερική ο λαουτίστας Βασίλης Κώστας.
12: Ταξιδεύουμε μέχρι το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας.
11: Και μέχρι την Αυστρία γνωρίζουμε τη μέτζο σοπράνο Βάσια Αλάτη.
9: Ρίζες Abroad με την Αντάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κάθε Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
13: Η μαμά μια μέρα έψαξε χωριά με λίγους κατοίκους και βρήκε το μαθράκι.
14: Πίνω το κρασάκι μου και το πίνω κάθε μέρα. Ένα ποτεράκι.
15: Εδώ είναι ωραία διότι είναι ησυχία, πρασινάδα και ελευθερία.
0: Νησιά στην άκρη, κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
16: Σήμερα αναγνώσεις ομορφιάς. Αναγνώσεις και αναγνώσεις.
17: Η ομορφιά είναι ένα κεφάλαιο γερό, πολύ γερό. Ανοίγει πόρτες, ανοίγει δρόμους, φέρνει επιτυχία. Αλλά είναι ένα κεφάλαιο που δεν έχει τόκο με τα χρόνια. Φθήνει.
18: Πολύ ωραίο.
17: Τόκος δεν υπάρχει, κάτι άλλο πρέπει να κάνεις και αυτό που θα κάνεις μετά είναι κάτι που θα έχει τόκο με τα χρόνια.
19: Το σώμα για σένα τι είναι?
20: Καταφύγιο. Θα έλεγα λίγο τη λέξη αξεσουάρ, όχι με κακό τρόπο, ότι το διακοσμείς. Και θα πω και τη λέξη πόνος.
21: Κάθε μέρα που μια γυναίκα ξυπνά και αισθάνεται καλά με τον εαυτό της, μια βιομηχανία αρχίζει και λυγίζει.
22: Ο χρόνος γερνάει. Τι να του δώσω, τι να του τάξω, για να μου αφήσει λίγο παραπάνω. Δηλαδή να μην αρχίζει να μου τα παίρνει όλα.
23: Άρα σας πονάει.
22: Μου πονάει πολύ.
9: Κεραία, με τη Ρέα Βιτάλη. Μεσάνυχτα Δευτέρας, στο ΕΡΤ Κόσμος.

Το πιάσαμε το ένα για αύριο. Πιάστηκε ένα. Είμαι ο Δημήτρης Βαράκας. Η δουλειά μου είναι το ψάρεμα επαγγελματικά. Και όπως βλέπετε είναι μια δουλειά επίπονη, αλλά και όμορφη παράλληλα. Η ομορφιά είναι ότι έχεις να κάνεις με τη φύση. Αν σου αρέσει η φύση δηλαδή, όπως και με τον κυνηγό, που του αρέσει να σκαρφαλώνει στα βουναλάκια, έτσι είμαστε και εμείς εδώ. Γεννήθηκα στα Γιάννενα, καταγωγή από το νησί. Παλιότερα διατηρούσε ένα μαγαζί 25 χρόνια στα Γιάννενα, στην πόλη. Αλλά λόγω των καταστάσεων, με την κρίση, έκλεισε και μπήκαμε στη λίμνη.

Παλιά ήταν γύρω στα 60-70 άτομα. Στην εποχή του πατέρα μου, ας πούμε. Τώρα εντάξει, οι πιο πολλοί έχουν ασχοληθεί με τον τουρισμό στο νησάκι. Άλλοι με τα καραβάκια, με τη συγκοινωνία. Στη λίμνη μπαίνουν επικουρικά, έτσι. Κυρίως το χειμώνα. Που σπάει λίγο ο τουρισμός. Και είναι ένας αρέσιμο ρε κιόλας, εντάξει. Εγώ δεν το ξέρω τι θα μ' αρέσει τόσο. Μπήκα από ανάγκη, έτσι. Γιατί σου είπα, έκλεισα το μαγαζί που είχα στα Γιάννενα και με κάποιο τρόπο έπρεπε να ζήσω την οικογένεια. Και εκείνη τη στιγμή ήταν η μόνη δουλειά για να μπορέσω να βγάλω ένα μεροκάματο. Και τελικά είχα κάνει λάθος που δεν το σταμάτησα νωρίτερα το μαγαζί για να μπω εδώ. Μας έκανε και ένα καλό η κρίση. Είναι μια δουλειά η οποία θα βγάλει στο μεροκαματάκι σου, βέβαια όχι φανταστείς τίποτα τρελά χρήματα, και έχουμε την ηρεμία στο κεφάλι μας, βασικό.

Έχει κυπρίνια και πεταλούδες. Έχει κάτι λίγα χέλια, γουλιανούς. Τα δίνουμε απευθείας στον έμπορα, ο οποίος με τη σειρά του τα στέλνει Ρουμανία. Είναι η μόνη αγορά που τα παίρνει. Δυστυχώς. Ενώ παλιότερα τα τρώγανε πάρα πολύ στα Γιάννενα. Αλλά οι καινούργιες γενιές δεν τα προτιμούν. Γενιές και γενιές. Αυτή η λίμνη δεν άφησε ποτέ την πόλη να πεινάσει. Ξέρω μόνο ότι λεγόταν Παμπότης ή τα πάντα τρέφουσα. Γιατί έχει σώσει πολύ κόσμο την περίοδο της κατοχής. Με τα ψάρια που είχε. Εδώ στα Γιάννενα δηλαδή στην ουσία εκείνα τα δύσκολα χρόνια δεν πίνασε πραγματικά κανείς. Υπήρχαν έμποροι από το νησί που πηγαίνανε στα Γιάννενα σε μια περιοχή που λέγεται Σκάλα εδώ απέναντι και είχαν καθημερινά ψάρια για τους γιαννιώτες, όταν και ψωνίζανε κανονικά και φεύγανε πάρα πολλά. Αλλά άλλαξαν οι γενιές, άλλαξαν οι συνήθειες και πλέον οι γενιώτες δεν τα πλησιάζουν καθόλου. Οι ξένοι δεν τα ξέρουνε. Δεν το έχουν προωθήσει κιόλας εδώ πέρα οι δικοί μας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Αψηφίσαν τον καιρό. Και έβαλε ένα μποριάκι το απόγευμα και τους πέτυχε στα νυχτά εδώ έξω και πάει ο άνθρωπος. Και μετά διάφοροι εδώ στα Γιάννενα που νομίζουν ότι ξέρουν μπάνιο. Έχουν γίνει αρκετά δηλαδή. Κι άλλη μια κοπηλάτρια εδώ γεννιώτησα πάλι τη δεκαετία του 80 στην περιοχή της Λιμοπούλας εκεί κάτω. Πάλι με βοριά και αυτή την ίδια. Έχει φάει αρκετούς. Αν δεν τη σέβεσαι τη λίμνη, δεν σε σέβεται κι αυτή. Και μετά ο βοριάς είναι ένας αέρας ο οποίος πέφτει πάρα πολύ απότομα. Μπορεί μέσα σε 10 λεπτά να γίνει κόλαση. Το μεγαλύτερο βάθος της λίμνης είναι ανάμεσα από το νησάκι και την Τραπάτοβα, το οποίο φτάνει γύρω στα 10 με 11 μέτρα το χειμώνα και ο μέσος όρος βάθος για τη λίμνη είναι γύρω στα 4 μέτρα, 4,5. Λέγανε παλιά ότι η κυνηφροσύνη πνίγηκε στο 12, λέγανε ότι εκεί είναι το βαθύτερο σημείο, αλλά από κάτι ιστορικούς μάθαμε ότι απλά αυτό είναι αστρίλος και ότι εκεί πέρα στο συγκεκριμένο σημείο ήταν η 12η ιεραρχία των Τούρκων και έτσι έμεινε το 12. Κοίτα η θαλασσινή, έχουν πιο μεγάλα ζόρια με τον καιρό πιστεύω, αν και δεν έχω κάνει ψάρεμα στη θάλασσα, αλλά τηρουμένων των αναλογιών άλλο το πέλαγος και άλλο ένα κλειστό οικοσύστημα όπως είναι εδώ. Έχεις αντιπάλους αδελφίνια, έχεις άλλα προβλήματα εκεί πέρα, εδώ είναι πιο ήσυχα τα πράγματα. Είμαστε ψαράδες του λυκού νερού. Μας περιπέζουν λίγο, αλλά δεν πειράζει. Είναι το κάτι άλλο. Εμένα δηλαδή μου αρέσει τρομερά. Και ευτυχώς κάνω δύο πράγματα που μου αρέσουν και τα αγαπάω. Το ψάρεμα και το τραγούδι. Είμαι από τους τυχερούς. Αγαπημένο, πολλά είναι τώρα. Το αγριολούλουδο, θα έλεγα. Το στελάρα. Άστε με απόψε μοναχό του Διονυσίου. Γιατί είναι λίγο ψυχοπονιάρικο, μωρέ, ξέρεις, και είμαστε και λίγο ευαίσθητοι εμείς οι καλλιτέχνες. Και πάντα αυτού του είδους τα τραγούδια μιλάνε και λίγο στην καρδιά. Είμαι ελεύθερος. Μεγάλο πράγμα στην εποχή μας. Κοίταξε, όπως σου γίνει τα πράγματα τώρα, με τα άγχη της δουλειάς στα επαγγέλματα έξω, λοιπόν, δεν νομίζω να αισθάνεται κάποιος ελεύθερος. Κάποιον είναι πάνω από το κεφάλι του κάθε μέρα. Εγώ δεν έχω κανένα. Αυτό με ευχαρίστει περισσότερο. Αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, μην το κάνεις. Δηλαδή, αν το δεις σαν αγκαρία, είναι 100% σίγουρο ότι θα αποτύχεις. Σε όλες τις δουλειές, όχι μόνο αυτές, πιστεύω. Γιάννενα χωρίς λίμνη και καθαρή λίμνη μάλιστα, δεν υφίστανται. Να μας έχει δώσει γερούς να μπορούμε να μπαίνουμε και να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί είναι βαρύ επάγγελμα. Αυτό, παιδιά. Τώρα θα τα ρίξουμε μόλις τελειώσουμε εδώ και θα πάμε να δώσουμε τα ψάρια στον έμπορα.

0: Φίλε, μπάλα. Έλα παίξεις.
1: Φίλε, άσε κινητό, πιάσε μπάλα και έλα.
2: Να παίξω κι εγώ.
3: Παιδιά, πάμε να διπλώ.

0: το παιχνίδι είναι ένα.
1: Και ανήκει σε όλους.
2: Ο Ηλίτης είναι ένας μέγιστος ποιητής. Όταν είχε πάρει Νόμπελ ο Ηλίτης, ζήτησαν από διάφορους ανθρώπους καλλιτέχνες να κάνουν μια δήλωση. Και ο Τάκης ο Χόρνιχετη τότε δεν βραβεύτηκε ο Ηλίτης με τον Νόμπελ, αλλά τον Νόμπελ με τον Ηλίτη. Αυτό κάτι λέει.
3: Start με τη Λένα Αρώνη. Κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Ο παλιός δρόμος Πατρών Πύργου που σημάδεψε ανθρώπινες ζωές.
5: Το πρωί όταν ξεκινούσαμε βάρδια συζητούσαμε χτες πόσο τροχεία είχε.
6: Έχουμε αρκετά μέλη που έχουν μείνει ανάπηρα στο δρόμο Πάτρα Πυρού και πολλούς θανάτους επίσης.
4: Και ο νέος σύγχρονος αυτοκινητόδρομος που αλλάζει πλέον ριζικά τις συνθήκες οδικής ασφάλειας.
7: Πρόκειται για έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο ο οποίος έχει όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία διασφαλίζουν την ασφάλεια των χρηστών.
3: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
8: Το λεμόνι συμβολίζει και τον έρωτα. Λεμονάκι μυρωδάτο και από περιβόλια φράτο. Λεμόνι στην πορτοκαλιά μωρό μου, είμαι στην αγκαλιά σου. Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Κάντε υπομονή, μια λεμονιά ανθίζει στη γειτονιά. Σας καλωσορίζω στον Αλισό Αχαΐας.

0: θα βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους Λεστριγόνας και τους Κύκλοπας, το θυμωμένο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, αν μένει η σκέψη σου υψηλή και αν εκλεκτή συγκίνηση το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει.
1: Και εσύ Βηθλέμ, που περιλαμβάνεσαι εις την χώρα της φυλής του Ιούδα, μόλον ότι φαίνεσαι χωρίων μικρών, δεν είσαι όμως καθόλου η πλέον ασήμαντος από τας πρωτεύουσας πόλης που ηγεμονεύουν εις την χώρα της φυλής του Ιούδα. Και δεν είσαι η πλέον μικρά, διότι από σε θα βγει άρχον, ο οποίος θα ποιμάνει το λαό μου, τον Ισραήλ.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos. Παραδοσιακά μοραϊτικά καλέντα.

Λεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Λεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Λεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

Κυρίες και κύριοι, από την ομορφότερη μουσική μας, χριστουγεννιάτικα τραγούδια και μουσική, την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από τα βάθη της καρδιάς μας σας ευχόμεθα χαρούμενα Χριστούγεννα, αίσιον και ευτυχές το νέο έτος.

Όταν όμως ο βασιλεύς Ηρώδης ήκουσε το λόγον αυτών που είπαν οι μάγοι, εταράχθη, επειδή εφοβήθη μήπως ο νέος βασιλεύς γίνει αντίζηλός του. Συγχρόνως όμως, εταράχθησαν μαζί με αυτόν και οι κάτοικοι όλης της πόλης των Ιεροσολύμων, επειδή εφοβήθησαν μήπως η στενοχώρια του σκληρού Ηρώδου ξεσπάσει εις αυτούς. Και αφού εμάζευσε ο Ηρώδης όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, που εθεωρούντο γνώστα και διδάσκαλοι του νόμου, εζήτη να μάθει από αυτούς, εις ποιον μέρος σύμφωνα με τας προφητείας επρόκειτο να γεννηθεί ο Χριστός, ο Μεσσίας δηλαδή και βασιλεύς του Ισραήλ.

0: Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Μυρών. This is WPSO 1500 in Ipocrisy and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Πάει ο παλιός ο χρόνος.

ακούστε ένα μουσικό κομμάτι κλασικό, χριστουγεννιάτικο.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης, Καρδιά Παραπονιάρα.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernos and Grill. 619 North Pinellas.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ένα ακόμα χριστουγεννιάτικο τραγούδι.

Ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός, η ελληνική τηλεόραση, η κανάλι 48 και οι αδελφοί Αγγελάτου με τις οικογένειές τους σας ευχόμεθα από τα βάθη της καρδιάς μας χαρούμενα Χριστούγεννα, αίσιον και τυχές στο νέο έτος. Χρόνια πολλά.

0: Γεύση Ρέστρεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Ρέστρεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Καλημένη Διάτη. Πετραδάκι, πετραδάκι.

ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Ο κουμπάρος ο ξεφθύλας.

Σας ευχόμεθα χαρούμενα Χριστούγεννα από τη Φωνή των Ελληνών.

Ένα ακόμη χριστουγεννιάτικο τραγούδι από τον Γιάννη Βογιατζή, ο μικρός τυμπανιστής. Όμορφη μουσική και τραγούδια από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει φωνή των ανιών.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και medicals, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Από τα πιο καλύτερα φανταστικά μουσικά κομμάτια μας, κυρίες και κύριοι, για τα Χριστούγεννα. Χαρούμενα Χριστούγεννα. Από τους αδελφούς Αγγελάτου και τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό σας, Φωνή των Ελλήνων.

Για αγαπές δεν μιλάω ποτέ, ως το θάνατο μόνο ξέρω εγώ να αγαπώ.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernos and Grio. 619 North Pineras Avenue, Tavros.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

Παλικάρι Πούλιασα, δίκημο σχολείου,

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονειρών. Να καεί το πελεκούδι. Τσαουσάκης, Λίτσα Διαμάντη.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε χρυσές επιτυχίες. Και αρχίζουμε με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, «Σπασμένα τριαντάφυλλα».

Θα πέρασει λίγη ώρα με παλιά λαϊκά τραγούδια. Μαρινέλα. Σταλιά, σταλιά.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά, ελαφρά και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Γιάννης Βουγιατζής, ο Έλατο.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

ο Μπαρμπαθωμάς. Από τα παλιά και ωραία μας τραγούδια. Από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ηνωμένων.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Ο σταθμός των αδελφών Αγγελάτου, Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει και διαλέγει για σας όλα τα τραγούδια ο Άγγελος Αγγελάτος. Πάνος Γαβάλας.

Γεύση Ρέστρεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κοινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pit College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεσερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Σάκης Δάλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.

ψυχής. Επίσης, η μύτη είναι μεγεθυμένη και λεπτή, για να οσφραίνεται μόνο την πνευματική ευωδία ή την οσμή της αφθαρσίας. Τα μάτια, από τα πιο σπουδαία όργανα,

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tampa.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε safety.

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια, Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrizzi and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
4: Εγώ γεννήθηκα ετός και δεν φοβάμαι μπόρα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γεύση Ρέστορεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορεντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

ψηλά. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Αλφία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Δαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Fest. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Fest. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tampa. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Pondos Dental Care, Advanced in the Art of Dentistry. 7-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Pondos Dental Care.

το Σιλουθή. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα.

0: πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρύβο Largo Road, Unit 1, Μισο Κρύβο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρύβο Largo Road, Μισο Κρύβο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
1: Τα καβουράκια Μαρινέλα Καζατζίδης.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

κλέψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε.

Έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας. Ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυρίαν πολέμο. Πορεμβόλας έκλειναν αλωτρίων, έλαβον γυναίκες εξαναστώσεων.

Τεμπέγμον και μαστίγων πύρων έλαβον, έκυβε δεσμό.

εις μην ανένω πολύ κακατάκριτον που παράσταση του Αγίου Σου Χριστού. Χάρισε δε ο Θεός, γιατί συνεχωμένη συνήθεια.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, των αδελφών και συλλειτουργών

και φιλαρέτου των διακόνων, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εντοκράτη ημών, και του φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνήσεων.

0: σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Και τον ιεράτευσάντων εν αυτή, τον υπέρ της πίστεως και της πατρίδος αγωνισαμένων, πάλετε και επεσχάτων και ευκλεός πεσόντων αδελφών ημών, πάντων των αδελφών ημών, τον ευκλεός αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων υπερπίστεως και πατρίδος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, τελευταίου αυτοκράτορος της Βασιλίδος των Μόλεων και των συναυτό προμάχων, των θυσιαστέντων κατά την άλωση της Κωνσταντίνου Πόλεως. Μνηστεί Κύριος ο Θεός

Γεύση Ρέστρεφ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρεφ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση να

ημώνη Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντα.

μας εις τον ουρανόν ήγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενής Υιό και το πνευματί σου το Αγίο υπέρ πάντων όν εισμεν και όν κείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξεστε κατηξίωσης και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήν και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάσια τέλοτα.

το μου εστί το σώμα το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το

τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεση αμαρτιών.

Ευαγγελίου, αλλά και μάρτυρες της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Τους έδωσε δηλαδή το Άγιο Πνεύμα του Θεού την δύναμη να ομολογούν την Ανάστασή Του και να μπορούν να πείθουν τους ανθρώπους ότι όντως ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του ζώντος Θεού, ο εσταυρωμένος και αναστάς και αναληφθής για την σωτηρία των ανθρώπων. Οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, το αναρρύθμιτο νέφος των Αγίων, δεν προσέφερε στον Χριστό μόνον το αίμα του μαρτυρίου, αλλά και την μαρτυρία της πίστεως. Και αυτό κατέστη δυνατόν, διότι οι Άγιοι βίωσαν στον μέγιστο βαθμό με την δύναμη και την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος την αλήθεια περί του Χριστού. Γι' αυτό και έγιναν ομολογητές αυτής της πίστεως. Ομολογώ, τι σημαίνει? Αναγνωρίζω, διακηρύσω μία αλήθεια και την μοιράζομαι με τον συνάνθρωπό μου. Γι' αυτό και ακούσαμε στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή να ζητεί ο Χριστός από τους μαθητές Του να Τον ομολογούν απερίφραστα ενώπιον των ανθρώπων ως Θεό και άνθρωπο. Και πώς μπορείς να ομολογήσεις κάτι για το οποίο δεν έχεις γνώση? Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει γνώση περί του Θεού και των θείων αληθιών, ώστε να ομολογεί αυτήν την πίστη και να την διακηρύσει άφοβα ενώπιον των ανθρώπων? Ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του επισημαίνει: «Νυν δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού». Τώρα δηλαδή, λέει στους Γαλάτες, που γνωρίσατε τον Θεό, μάλλον σας αναγνώρισε Εκείνος ως αληθινά πιστούς και αφοσιωμένους στον Θεό, έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε την ζωή σας, να μεταμορφωθείτε εν Χριστώ. Επομένως, η γνώση του Θεού και η αναγνώρισή μας από τον Θεό ως αληθινά πιστών και αφοσιωμένων σε Αυτόν, μας καθιστά ικανούς να ομολογήσουμε το Άγιο όνομά Του, όπως έκαναν και οι Απόστολοι ενώπιον εθνών και βασιλέων και διοκτών και αρνητών, και να αποκτήσουμε την αίσθηση ότι εφόσον ομολογούμε Ιησούν Χριστόν ως μόνον αληθινόν Θεόν, τότε έχουμε μέρος και κοινωνία μαζί Του. Έχουμε το δικαίωμα να καυχόμεθα για το χάρισμα της θεϊκής υιοθεσίας, ότι ανήκουμε δηλαδή σε Εκείνον, και αν επιτρέπετε να πούμε,

0: και εκείνος ανήκει σε εμάς. Είμαστε δικοί του και είναι δικός μας, γιατί είμαστε μέλη του σώματός του. Μετέχουμε στην θεότητα και την αγιότητά του. Λουζόμαστε από το φως της χάριτός του και καθαριζόμαστε στο λουτρό της παλιγενεσίας και από το ποτήριο της ζωής και της αθανασίας, από την Θεία Ευχαριστία, στην οποία προσερχόμαστε με μετάνοια, με πίστη, με αφοσίωση, με φόβο Θεού, με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Επομένως, το ζητούμενο, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η ομολογία μας για τον Χριστό να είναι αληθινή, να προέρχεται δηλαδή από μία καρδιά που πιστεύει αληθινά ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο Υιός του ζώντος Θεού. Γι' αυτό και ο διδάσκαλός μας, ο Απόστολος Παύλος, λέγει στην προς Ρωμαίους επιστολή του ότι εάν ομολογήσεις εν το στόματί σου Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός αυτόν ήγηρεν εκ νεκρών, σωθήσει. Θα σωθείς. Θα απαλλαχθείς από την αμαρτία και το σκοτάδι, από την εσωτερική ανισορροπία και την διάσπαση, από την έλλειψη ειρήνης, από τον φόβο του θανάτου και από κάθε άλλη μορφή φόβου, όταν ομολογήσεις εν το στόματί σου με τον λόγο σου Κύριον, δηλαδή Θεόν, τον Ιησούν Χριστόν, και όταν πιστεύσεις με όλη σου την καρδιά ότι ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών για να αναστήσει και εμάς και να μας απαλλάξει από το κράτος και την δυναστεία του θανάτου. Εφόσον πιστεύουμε ότι ο Ιησούς ανέστη εκ νεκρών, δεν μπορεί ο θάνατος να φανεί πιο δυνατός από την ζωή, την ζωή που παρέχει ο Αναστάς Κύριος Ιησούς σε κάθε αληθινά πιστό. Αρκετές φορές αναφερθήκαμε στην αλήθεια της πίστεως. Γιατί...
1: Πάμε, χέρια ψηλά! The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθή Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον εξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Πουλποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Mess. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

Η ζωή μας χαρακτηρίζεται από την προσκόλληση, την προσήλωση στα υλικά αγαθά. Όταν αδιαφορούμε για τον πόνο και την δυστυχία του αδελφού μας, όταν ενδιαφερόμεθα μόνον για τον εαυτόν μας, το περιβάλλον μας, την ανέλυξή μας, τα αξιώματά μας, την πρόοδό μας κατά κόσμον, και αδιαφορούμε για την απόκτηση της γνώσεως του Θεού, η οποία μας οδηγεί, όπως είπαμε, στην ομολογία της πίστεως και μας καθιστά ικανούς να αναγνωριζόμεθα από τον Θεό ως αληθινά πιστοί, αφοσιωμένοι σε Αυτόν και ως μέλη του σώματός Του. Στην Εκκλησία μας καλλιεργείται διαρκώς η γνώση του Θεού. Μετέχουμε στην Θεία Λειτουργία για να γεμίσουμε από την χάρη του Αγίου Πνεύματος και να γινόμαστε μάρτυρες της ενανθρωπίσεως, της σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Μετέχουμε στην Θεία Λειτουργία για να ακτινοβολούμε στην καθημερινή μας ζωή την αγάπη, την συγγνώμη και την ειρήνη του Χριστού, την επιοίκεια και την κατανόηση. Μετέχουμε στην Θεία Λειτουργία για να αποκτήσουμε από την ιστορική πραγματικότητα, από τον παρόντα αιώνα, την αίσθηση ότι εμείς και ο Χριστός είμαστε ένα. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε Δέσποτα, μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, δια των Αγίων της Μυστηρίων, να πορευόμεθα την οδό της γνώσεως του Θεού και να έχουμε την συνείδηση ότι γινόμαστε διαρκώς χριστιανοί.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Paltrici.

Σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο.

πάσα δόση σε αγαθήν και παν δόρημα τέλειον άνος ανεστή καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προστίμησιν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς και αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Θεό Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Εν Αγίης Πατρός ημών,

0: Με την άδεια και ευλογία του μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου μη Κυρίου Ιερωνήμου, τελέσαμε σήμερα τη Θεία Λειτουργία αντί της 29ης Μαΐου, ημέρα αποφράς, ημέρα η οποία είναι χαραγμένη στη συνείδηση όλου του ελληνικού λαού, ημέρα που έπεσε η βασιλίδα των πόλεων, που για 1000 χρόνια έλαμψε σε παγκόσμιο κλίμακα με τη χριστιανική της ταυτότητα και ομορφιά. Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει όλους τους πεσόντας και ιδιαιτέρως τον τελευταίο αυτοκράτορα της πόλης, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Στις 11 η ώρα όλα τα κωνσταντινοπολίτικα σωματεία θα τελέσουμε επιμνημόσυνη δέηση και θα καταθέσουμε στεφάνι στον Ανδριάντα του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Καλημέρα σας, έτη πολλά και ευλογημένα.
1: Καλημέρα.

0: μοναξιές, ξεχασμένα πρόσωπα.
1: Η μεταπολεμική Ελλάδα ζωντανεύει στο ΕΡΤ Κόσμος με την ιδιαίτερη ματιά του Κώστα Κουτσομίτη.
2: Σας περίμενα.
1: Ένας περιπλανόμενος θείασος.
3: Αυτή είναι θέλει ο αρχιστρατηγός.
1: Μια συναρπαστική σειρά μυστηρίου, νοσταλγίας, έρωτα και εκδίκησης. Από την αριστοτεχνική πένα του Γιάννη Ξανθούλη.
4: Νύχτα ψυχή μου ανέβα.
1: Η μοναδική Μαρινέλα σε ένα ρεσιτάλ ερμηνείας.
5: Και όπου να είναι έχουμε παράσταση, ε.
1: Πλαισιωμένη από ένα δυνατό cast. Πρωτότυπη μουσική και στίχη, Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου.
6: Απόψε το απόγευμα είδα ένα φάντασμα.
7: Είναι να μάθω τι ακριβώς συνέβη στην οικογένειά του.
1: Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες. Απόψε στις 8 και κάθε Σάββατο και Κυριακή στο ΕΡΤ Κόσμος.
8: Η Βελανιδιά είναι ένα μέλι το οποίο θα μπορούσε να πούνται ένας άσος στο μανίκημα στους διαγωνισμούς, γιατί πάντα βραβεύεται με τα ψηλότερα βραβεία.
9: Δεν θα μπορούσαμε να μην συμμετέχουμε με τα υπόλοιπα περίπου 10 ενωπία του νομού σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της δραμινογνωσίας.
10: Προϊόντες τα εξάγει σε πάνω από 75 χώρες σε όλες τις υπήρους του πλανήτη.
11: Κανείς, μα όταν εννοώ κανείς, δεν πίστευε ότι θα γίνει αυτή η επένδυση.
12: Όταν λοιπόν είσαι ειλικρινής με αυτό που κάνεις, τότε μπορείς να κάνεις τα πάντα.
1: Σπόρος, κάθε Τρίτη στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
13: Εκεί λοιπόν είναι το μόνο σημείο της πόλης όπου έχουμε και εκεί ένα υποδάμιο σύστημα, το οποίο έγινε την εποχή των Οθωμανών.
14: Πόλης, κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ, στο ΕΡΤ Κόσμος.
15: Κάθε φθινόπωρο στα αγροτικά Βαλκάνια ετοιμάζουν τη ζύμνητσα. Κελάρια γεμάτα τρόφιμα και ποτά, Άιβαρ, Τουρσιά και Ρακή. Μια αφορμή για γιορτή και φαγωπότη. Μια προετοιμασία για τη χειμώνα. Καλώς ήρθατε στο νοσταλγικό κόσμο της Βαλκανικής ζύμνητσα. Άιντε Βαλκάνια. Μια ιστορία από γιορτή σε γιορτή.
1: Άιντε Βαλκάνια. Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
16: Στην επόμενη εκπομπή Ρίζες Abroad.
17: Μαζί μας η Γενική Γραμματέας από Όδημο Ελληνισμού Μάιρα Μυρογιάννη, λίγες ημέρες πριν από το συνέδριο των νέων της Διασποράς.
16: Στο στούντιο έρχεται από την Αμερική ο λαουτίστας Βασίλης Κώστας.
17: Ταξιδεύουμε μέχρι το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας.
16: Και μέχρι την Αυστρία γνωρίζουμε τη μέτζο-σοπράνο Βάσια Αλάτ.
14: Ρίζες Abroad με την Αντάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κάθε Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
18: Η μαμά μια μέρα έψαξε χωριά με λίγους κατοίκους και βρήκε το μαχράκι.
19: Πίνω το κρασάκι μου και το πίνω κάθε μέρα. Ένα πουτεράκι.
20: Εδώ είναι ωραία διότι είναι ησυχία, πρασινάδα και ελευθερία.
1: Νησιά στην άκρη, κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
21: Σήμερα αναγνώσεις ομορφιάς. Αναγνώσεις και αναγνώσεις.
22: Η ομορφιά είναι ένα κεφάλαιο γερό, πολύ γερό. Ανοίγει πόρτες, ανοίγει δρόμους, φέρνει επιτυχία. Αλλά είναι ένα κεφάλαιο που δεν έχει τόκο με τα χρόνια. Φθήνει.
23: Πολύ ωραίο.
22: Τόκος δεν υπάρχει, κάτι άλλο πρέπει να κάνεις και αυτό που θα κάνεις μετά είναι κάτι που θα έχει τόκο με τα χρόνια.
24: Το σώμα για σένα τι είναι?
25: Καταφύγιο. Θα έλεγα λίγο τη λέξη αξεσουάρ, όχι με κακό τρόπο, ότι το διακοσμείς. Και θα πω και τη λέξη πόνος.
26: Κάθε μέρα που μια γυναίκα ξεχνά και αισθάνεται καλά με τον εαυτό της, μια βιομηχανία αρχίζει και λυγίζει.
27: Ο χρόνος γερνάει. Τι να του δώσω, τι να του τάξω, για να μου αφήσει λίγο παραπάνω. Δηλαδή να μην αρχίζει να μου τα παίρνει όλα.
28: Άρα σας πονάει.
27: Μου πονάει πολύ.
14: Κεραία, με τη Ρέα Βιτάλη. Μεσάνυχτα Δευτέρας, στο ΕΡΤ Κόσμος.

Το πιάσαμε το ένα για αύριο. Πιάστηκε ένα. Είμαι ο Δημήτρης Βαράκας. Η δουλειά μου είναι το ψάρεμα επαγγελματικά. Και όπως βλέπετε είναι μια δουλειά επίπονη, αλλά και όμορφη παράλληλα.

Η ομορφιά είναι ότι έχεις να κάνεις με τη φύση. Αν σου αρέσει η φύση δηλαδή, όπως και με τον κυνηγό, που του αρέσει να σκαφάλουν στα βουναλάκια, έτσι είμαστε και εμείς εδώ. Γεννήθηκα στα Γιάννενα, καταγωγή από το νησί. Παλιότερα διατηρούσε ένα μαγαζί 25 χρόνια στα Γιάννενα, στην πόλη. Αλλά λόγω των καταστάσεων, με την κρίση, έκλεισε και μπήκαμε στη λίμνη.

0: Παλιά ήταν γύρω στα 60-70 άτομα. Στην εποχή του πατέρα μου, ας πούμε.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
2: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mes. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ella Avenue, Tapos Mes. Ανοιχτό καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

προετοιμασία η εθνική ομάδα της Γαλλίας χειμώνα και αψηφίσαν τον καιρό και έβαλε ένα μποριά και το απόγευμα και τους πέτυχε στα νυχτά εδώ έξω και πάει ο άνθρωπος και μετά διάφοροι εδώ στα Γιάννενα που νομίζουν ότι ξέρουν μπάνιο έχουν γίνει αρκετά δηλαδή και άλλη μια κοπηλάτρια εδώ γεννιώτησα πάλι τη δεκαετία του 80 στην περιοχή της Λιμνοπούλας εκεί κάτω πάλι με βοριά και αυτή την ίδια έχει φάει αρκετούς αν δεν τη σέβεσαι τη λίμνη δεν σε σέβεται και αυτή και μετά ο βοριάς είναι ένας αέρας ο οποίος πέφτει πάρα πολύ απότομα μπορεί μέσα σε 10 λεπτά να γίνει κόλαση. Το μεγαλύτερο βάθος της λίμνης είναι ανάμεσα από το Νησάκι και την Τραμπάτοβα, το οποίο φτάνει γύρω στα 10 με 11 μέτρα το χειμώνα και ο μέσος όρος βάθος για τη λίμνη είναι γύρω στα 4 μέτρα, 4,5. Λέγανε παλιά ότι η Κυρεφροσύνη πνίγει και στο 12, λέγανε ότι εκεί είναι το βαθύτερο σημείο. Αλλά από κάτι ιστορικούς μάθαμε ότι απλά αυτό είναι αστρίλος και ότι εκεί πέρα στο συγκεκριμένο σημείο ήταν η 12η ιεραρχία των Τούρκων και έτσι έμεινε το 12. Κοίτα οι θαλασσινοί έχουν πιο μεγάλα ζόρια με τον καιρό πιστεύω αν και δεν έχω κάνει ψάρεμα στη θάλασσα αλλά τηρουμένων των αναλογιών άλλο το πέλαγος και άλλο ένα κλειστό οικοσύστημα όπως είναι εδώ έχεις αντιπάλους αδελφίνια έχεις άλλα προβλήματα εκεί πέρα εδώ είναι πιο ήσυχα τα πράγματα. Είμαστε οι ψαράδες του γλυκού νερού. Μας περιπέζουν λίγο, αλλά δεν πειράζει.

Γιατί τα αγαπάω. Το ψάρεμα και το τραγούδι. Είμαι από τους τυχερούς. Είμαι από τους τυχερούς. Αγαπημένο, πολλά είναι τώρα. Το αγριολούλουδο, θα έλεγα. Του στελάρα. Άστε με απόψε μοναχό του Διονυσίου. Γιατί είναι λίγο ψυχοπονιάρικο, μωρέ, ξέρεις, και είμαστε και λίγο ευαίσθητοι οι καλλιτέχνες. Και πάντα αυτού του είδους τα τραγούδια μιλάνε και λίγο στην καρδιά. Είμαι ελεύθερος. Μεγάλο πράγμα στην εποχή μας. Και εντάξει, όπως είναι τα πράγματα τώρα, με τα άγχη της δουλειάς στα επαγγέλματα έξω, λοιπόν, δεν νομίζω να αισθάνεται κάποιος ελεύθερος. Κάποιον έχει πάνω από το κεφάλι του κάθε μέρα. Εγώ δεν έχω κανένα. Αυτό με ευχαριστεί περισσότερο. Αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, μη το κάνεις. Δηλαδή, αν το δεις σαν αγκαρία, είναι 100% σίγουρο ότι θα αποτύχεις. Σε όλες τις δουλειές, όχι μόνο αυτές, πιστεύω. Γιάννενα χωρίς λίμνη και καθαρή λίμνη μάλιστα δεν υφίστανται. Να μας έχει δώσει καιρούς να μπορούμε να μπαίνουμε και να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί είναι βαρύ επάγγελμα. Αυτό, παιδιά. Τώρα θα τα ρίξουμε μόλις τελειώσουμε εδώ και θα πάμε να δώσουμε τα ψάρια στον έμπορα.

0: Φίλε, μπάλα. Έλα παίξεις.
1: Φίλε, άσε κινητό, πιάσε μπάλα και έλα.
2: Να παίξω κι εγώ.
0: Παιδιά, πάμε να διπλώ.

0: Το παιχνίδι είναι ένα.
1: Και ανήκει σε όλους.
2: Ο Ηλίτης είναι ένας μέγιστος ποιητής. Όταν είχε πάρει Νόμπελ ο Ηλίτης, ζήτησαν από διάφορους ανθρώπους καλλιτέχνες να κάνουν μια δήλωση και ο Τάκης ο Χόρνης είπε τότε δεν βραβεύτηκε ο Ηλίτης με τον Νόμπελ, αλλά τον Νόμπελ με τον Ηλίτη. Αυτό κάτι λέει.
3: Start με τη Λένα Αρώνη. Κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο χαλαρός. Κάντε υπομονή.
1: Μια λεμονιά ανθίζει στη γειτονιά. Σας καλωσορίζω στον Αλισό Αχαΐας.

σαν βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους Λεστριγόνας και τους Κύκλοπας, το θυμωμένο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, αν μένει η σκέψη σου υψηλή και αν εκλεκτή συγκίνηση το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους Λεστριγόνας και τους Κύκλοπας, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στείνει ο μπρός σου.

0: με πήρε η συγκίνηση. Ήταν ο αναλογισμός της Ιθάκης, έτσι πως την είπα τότε μπροστά στο μεγάλο δάσκαλο, η αγωνία μου για την απήχηση που μπορεί να είχε ο τρόπος που την είπα, η αγωνία μου γι' αυτό οπλωνόταν μπροστά μου το μεγάλο ταξίδι. Η διαδρομή ήταν μεγάλη, είχε και κύκλοπες και λεστριγόνες, από τους οποίους μας διάσωζε πάντα η εκλεκτή συγκίνηση και το πνεύμα και το σώμα, το πνεύμα που άγγιζε το σώμα μας και την ψυχή μας, και αυτό εκπηγάζει πάντα.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
0: Ήτανε η παρουσία πάντα του δασκάλου. Σκέφτομαι ότι πριν από όλα αυτά τα σημαντικά και τα μεγάλα υπήρχε μια ζωή η οποία δεν είχε καμία σχέση με αυτή την έξαψη και με αυτή την συγκίνηση. Ήταν η ζωή στην αρχαία Ολυμπία, όπου έζησα ως νήπιο και ως προέφηβος μέχρι που έβγαλε το γυμνάσιο. Βέβαια υπήρχε ένα προηγούμενο σημαντικό, η ζωή μου στην Ολυμπία, όπου εκεί βρέθηκα με την έναρξη του πολέμου. Εκεί γεννήθηκε η μάνα μου. Ο παππούς μου, ο πατέρας της μάνας μου, είχε ένα μαγειρίο κάτι σαν ταβέρνεσαν, και το βράδυ μαζευόντουσαν εκεί κάτω οι αρχαιολόγοι που κάναν τις ανασκαφές. Ένα βράδυ ο πατέρας της μάνας μου λέει στους πελάτες εκεί, στους συνδετημόνες, απόψε θα σας κεράσω εγώ, γιατί γεννήθηκε ένα κοριτσάκι. Ένας από αυτούς είπε θέλω να το βαφτίσω εγώ. Και έτσι και έγινε. Όταν ήρθε η ώρα της βάπτισης, τον ειδοποίησαν και ήρθε, και αυτός ήτανε ο Σλίμαν, και τη μάνα μου την έβγαλε μικίνα. Όπως σας είπα, είδα και την πρώτη στα Ολύμπια. Οι πρώτοι από αυτούς κατευθύνθηκαν το κατάλημα που εμείς το λέγαμε γερμανικά, εκεί μέναν οι αρχαιολόγοι. Κατέβηκαν από τις μηχανές τους κάποιοι από αυτούς και ύψωσαν στον ιστό της σημαίας των γερμανών αρχαιολόγων τον Αγγελωτό Σταυρό. Αντιλαμβάνεστε με πόση κατάπληξη και με πόσο ευνηδιασμό δέχονται αυτή την κίνηση οι άνθρωποι εκείνοι που ήταν μόνο επιστήμονες που είχαν χρόνια εργαστεί στις ανασκαφές. Τη νύχτα ο Αγγελωτός Σταυρός εξαφανίστηκε. Εγώ υποθέτω ότι πρέπει να την έκανε την εξαφάνιση αυτή ένας από αυτούς. Δεν το γνωρίσαμε ποτέ. Έτσι πέρασαν τα χρόνια. Και με το τέλος ξεκίνησε ο εμφύλιος. Άγρια χρόνια. Τότε με την εμφάνιση αυτής της οικουμενικής πόλης που έφερε στο φως η σκαμπάνη των αρχαιολόγων, άρχισαν να σειραίουν κόσμος στην αρχαιολιμπία. Πολλοίς κόσμος όμως, τόσο που για να ικανοποιηθεί αυτό το ρεύμα το μεγάλο, έβαλαν τρένο. Λέγεται κάτι πολύ νόστιμο, ότι υπήρχαν κάτι χωρικοί που τρελάθηκαν, θαμπόθηκαν με την εμφάνιση του τρένου. Λέγεται ότι ένας από αυτούς τη νύχτα πήγε και έβαλε σανό στη μηχανή για να μπορέσει το μεγάλο θηρίο να συνεχίσει την άλλη μέρα το ταξίδι του. Οι συνδρομικοί κατέληγαν και αυτοί κάτω στο υπόγειο του παππού. Ένας από αυτούς είδε τη μητέρα μου και τη ζήτησε. Και έτσι βρέθηκα εγώ στη ζωή. Ήταν 10 ολόκληρα χρόνια, από το 40 μέχρι το 50, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι τότε που τελείωσε και ο πόλεμος και ο εμφύλιος και όλα. Και τότε πια έπρεπε να ανοίξουμε τα φτερά μας, να έρθουμε στην Αθήνα, να δούμε τι θα κάνουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Σκεφτήκαμε διάφορα. Εκείνο το καιρό εγώ πήγα και στο θέατρο, στο Εθνικό Θέατρο, και είδα το Θείο Βάνια. Ήταν σε σκηνοθεσία του Κουν. Τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Ήτανε κραδασμός της ψυχής μου. Τέλειωσε η παράσταση και εγώ βγήκα από το θέατρο και προσπαθούσα να με κόψουν τα αυτοκίνητα. Είδε τη μητέρα μου και τη ζήτησε.

0: καταστρέφεται μία παραγωγή μετά την άλλη.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια βλέπουμε αρκετά προβλήματα τα οποία οφείλονται στο περιβάλλον.
2: Η ξηρασία έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την περιοχή.
3: Η κλιματική κρίση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον αγροτικό τομέα παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, όπου η γεωργία είναι καθοριστική για την οικονομία και την πολιτιστική της ταυτότητα, οι επιπτώσεις του φαινομένου γίνονται όλο ένα και πιο αισθητές. Οι αγρότες πλέον παρατηρούν σημαντική μείωση στην παραγωγή τους, ενώ εφαρμόζουν πρακτικές φυτοπροστασίας και παράλληλα παρατηρείται αύξηση της συχνότητας άρδευσης των καλλιεργειών τους. Η Δήμητρα Τσακίρη, που καλλιεργεί βιολογικά 140 στρέμματα στο...
4: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα! Και ένα, δύο, τρία,
5: Yes, Restaurant, με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Yes, Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
6: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να χορτάρεις.
5: Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.
1: Τηλέφωνο από τους χοντρέμπορους πλέον και από τις εταιρείες των βιολογικών και πάνε καθημερινά και από όλη την Ελλάδα. Και δεν μπορούμε να τους καλύψουμε κι εμείς. Καταστρέφεται μία παραγωγή μετά την άλλη.
2: Πώς μπορεί η επιστήμη να συνεισφέρει στην αγροτική παραγωγή για την αντιμετώπιση των προκλήσεων? Το Μπενάκιο Φυτοποθολογικό Ινστιτούτο από το 1929 ειδικεύεται στον αγροτικό τομέα, στην προστασία της φυτικής παραγωγής, στην ασφαλή χρήση γεωργικών φαρμάκων και στην ασφάλεια γεωργικών τροφίμων. Μελετά ασθένειες φυτών, παρέχει καινοτόμες λύσεις και υποστηρίζει τους παραγωγούς και μέσω εξέτασης δειγμάτων. Ετησίως αναλύει 4.000 δείγματα φυτών ή εδάφους παραγωγών από όλη τη χώρα, παρέχοντας εμπεριστατωμένες απαντήσεις και οδηγίες διαχείρισης προβλημάτων.
3: Ένα από τα εργαστήρια που έχουμε είναι το εργαστήριο μη παρασιτικών ασθενειών. Δηλαδή, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο φυτό, το οποίο δεν οφείλεται σε βιωτικούς παράγοντες, δηλαδή δεν οφείλεται σε ασθένειες ή σε έντομα, αλλά σε επιδράσεις του περιβάλλοντος. Και είναι το εργαστήριο που δέχεται τα περισσότερα δείγματα, αν σας λέει κάτι αυτό.
4: Πώς έχει επηρεάσει η κλιματική κρίση στη Γεωργία?
3: Αρνητικά. Είμαι εδώ 20 χρόνια στο Ινστιτούτο. Τα τελευταία 10 χρόνια βλέπουμε αρκετά προβλήματα τα οποία οφείλονται στο περιβάλλον, όπως είναι οι υψηλές θερμοκρασίες στην περίοδο της ανθοφορίας μιας καλλιέργειας, οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι που δημιουργούν προβλήματα στην ανάπτυξη των φυτών ή επηρεάζουν την ανάπτυξη των εχθρών και των ασθενειών με δυσανάλογο τρόπο.
4: Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα είναι ασφαλή για τον καταναλωτή με τον τρόπο που καλλιεργούνται αυτή τη στιγμή?
3: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα προϊόντα μας είναι αρκετά ασφαλή.
5: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έδιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει η καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης, τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η δικιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

The Greek's Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον λεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμένα.

Ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapas Place. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

0: Κόντο Σιλουθίνη. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Στα νέα κλιματικά δεδομένα.
2: Μεταξύ σας, η παραγωγή, τι συζητάτε για τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής?

0: αναπτύσσει, είναι δύσκολο. Νομίζω ότι στα επόμενα 10 χρόνια οι παραγωγοί που θα επιβιώσουν θα είναι αυτοί που θα αλλάξουν τις καλλιέργειες στην περιοχή. Δηλαδή, εγώ εδώ έχω κάνει προσπάθειες για τροπικά.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Έχουμε τέτοια παράδειγματα στην χώρα.
4: Δηλαδή?
3: Για παράδειγμα, έχουμε τα τελευταία χρόνια την εμφάνιση ενός αλευρόδη που έχει έρθει από την Ανατολική Ασία. Είναι ο μαύρος αλευρόδης που προσβάλλει τα εσπεριδοειδή και έχουμε μεγάλους πληθυσμούς στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, από Ιγουμενίτσα μέχρι Πάτρα, και επεκτείνεται.
5: Στο Άργος το έντομο έχει εμφανιστεί σε φυτά αστικού τοπίου. Για να το αντιμετωπίσουν, αλλά και για να μην προσβάλλει εμπορικούς οπωρώνες, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Αργολίδας κάλεσε τον κύριο Μιλωνά και την ομάδα του, ώστε να το καταπολεμήσουν βιολογικά, καθώς τα συμβατικά μέσα φυτοπροστασίας αποδείχτηκαν αναποτελεσματικά.
6: Σήμερα έχουμε έρθει εδώ, γιατί έχουμε φέρει ωφέλιμα έντομα παρασιτοειδή από το τόπο καταγωγής του, τα οποία θα απελευθερώσουμε ώστε να έχουμε περιβαλλοντικά βιώσιμη και βιολογική καταπολέμηση του προβλήματος.
5: Το αγροτικό τοπίο βρίσκεται σε περίοδο μετάβασης και σύμφωνα με τους αγρότες χρειάζεται μια οριστική στρατηγική από την πολιτεία και τους επιστήμονες ώστε να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες. Παράλληλα, τονίζουν και την ανάγκη υποστήριξης των προϊόντων τους στην αγορά.
4: Έχουμε εξαγωγική δύναμη στο εξωτερικό για αυτό το προϊόν.
7: Νομίζω ότι πάμε όλο και καλύτερα. Το θέμα είναι αν θα έχουμε προϊόν σε λίγα χρόνια ώστε να μπορέσουμε να εξάγουμε. Και σε συνδυασμό με την τιμή που έχει το σαφήλι στη δική μας την περιοχή, θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης των αγροτών.
4: Τι ενέργειες κάνεις ώστε να προσαρμόζεσαι στις προκλήσεις κλιματικής κρίσης?
7: Αυτό που κάνουμε είναι συνεχώς να ενημερωνόμαστε για διάφορες τεχνικές, τι μας προσφέρει η τεχνολογία, ώστε να μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε. Γιατί θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε πράγματα.
3: Πρέπει να εκπαιδεύονται οι παραγωγοί. Ξεκινήσαμε από αυτό. Πρέπει να έχουμε μια συνεχή εκπαίδευση, και εκπαιδευτές δηλαδή, ώστε να είμαστε ενημερωμένοι για τα νέα δεδομένα. Αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη σε κεντρικό επίπεδο, και η παραγωγή και η πολιτεία, και να έχουμε ένα σχέδιο δράσης συνολικά για το μέλλον, εφόσον η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα είναι και στο μέλλον.
4: Γιατί επέλεξες αυτό το επάγγελμα?

0: νιώθεις θεματοφύλακας μιας αρχαίας ποικιλίας.
1: Η ποικιλία αυτή έχει καταγραφές από τα προχριστιανικά χρόνια στην περιοχή. Είναι συνδεδεμένη με μύθους, με τον Ηρακλή, με τον Διόνυσο. Δεν είναι τυχαίο ότι το κόκκινο κρασί της Νεμαίας το ονομάζουμε και το αίμα του Ηρακλή. Προφανώς όταν το παράγεις αυτό, όταν μπαίνεις στη διαδικασία και γίνεις σε κομμάτι, νομίζω ότι ύστερα από 100 χρόνια κάποιος θα μιλάει πιθανώς για μας ότι είμαστε συνεχιστές αυτού του μύθου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέθικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αρχίζει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Ζημιές σε κατοικήσιμα παλιά σπίτια και κατολιστήσεις από τους διαδοχικούς σεισμούς στην κεντρική Εύβοια. Βίντεο ντοκουμέντο με τις ισχυρές δονήσεις. Οχήματα της πυροσβεστικής περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή. Απευθείας συνδέσεις με τους απεσταλμένους του ΕΡΤ News. Ταρακουνήθηκε και η Αθήνα από τις δονήσεις που είχαν μέγεθος 4,3 έως 5,2 ρίχτερ. Σεισμογενής η περιοχή, λένε οι επιστήμονες, δεν αποκλείουν νέο ισχυρό σεισμό. Στο στούντιο του ΕΡΤ News, ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκάνας.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in New Poclitzi and WXYB 5020 in Indianapolis.
3: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χεριδόνια.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική Πλέσσας Παπαδόπουλος.

Δίκη Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.

0: πρωινά.
1: Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

Και να χορέψουμε.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την Ινιόλυση και σας στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρο.

Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνή.

τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε. Να χορεύεις να

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε Φωνή των Ονείνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Δημήτρης Μπάσης, Μέρα Μαγιού.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αβγέρη και Γλυκερία.

0: σήμερα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις γόνιτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,9 FM. Ελένη Βουδουράκη. Αγάπη μου.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clear Largo Road, East Dunedin. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το state της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater.
2: Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κοροναίο.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και σε συγχρονότητα τον 101,9 FM στέρεο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιάς.

Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγούδια μόνο για σας. Από το δικό σας σταθμό στα FM Κύματα 101,9 FM Stereo. Στέλλα Κωνιτοπούλου.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinera 7.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα και ένα, δύο, τρία
0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή, ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα, με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Taos Springs, απέναντι από το αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή, ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα, με πλούσιο μπουφέ. 800

από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σα

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου. Γιώργος Μητσάκης.

The Greek's Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρας. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos Mess. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Ακούτε Φωνή των Ίνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγούδια, τα Super Mix της Φωνής των Ίνων.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα.

0: Condolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Creole Beach.
1: Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά.
2: Πάμε, πιάνε ψηλά.
0: The Greek Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Φουλποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Mess. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη

Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

Largo Glass, 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, ίσο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, ίσο Cleaver. Φωνή των Ρωνίνων, ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από το δικό σας σταθμό. Φωνή των Ρωνίνων.

Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Ιερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Ήταν κι αυτό μια ατυχία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου.

Yeltsy Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβασταλία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Yeltsy Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yeltsy Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγχρονότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: απευθείας συνδέσεις με τους απεσταλμένους του ΕΡΤ News. Ομολόγησε τη στρατολόγησή του από τη Χαμάς ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην επιχείρηση Όντιν της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΙΠ στο Λασίθι. Βρέθηκαν υλικά για την κατασκευή βόμβας στα σπίτια του σε Κρήτη και Αθήνα. Άγνωστος ο στόχος του τρομοκρατικού χτυπήματος που προετοίμαζε. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στο μέτωπο του Λιβάνου. Σφοδρές Ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό προκάλεσαν την οργή της Τεχεράνης. Προειδοποιούν για πλήγματα ακόμη και σε αμερικανικές βάσεις οι Ιρανοί. Δεν είναι απαραίτητο να αποτελεί μέρος της συμφωνίας ο Λίβανος, διαμηνεί ο Τραμπ. Λατρεία των Ισπανών για τον Πάπα Λέοντα. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πιστοί συμμετείχαν στην υπαίθρια λειτουργία παρουσία του βασιλικού ζεύγου στη Μαδρίτη. Χόρευε η γη στη μία το μεσημέρι στην Εύβοια από απανωτές σεισμικές δονήσεις. Η μεγαλύτερη από αυτές μετρήθηκε στα 5,2 ρίχτερ. Το επίκεντρο των σεισμών εντοπίζεται στην περιοχή του Μαντουδίου, όπου επικράτησε πανικός. Οι κάτοικοι πετάχτηκαν έξω από τα σπίτια τους, καταγράφηκαν ζημιές σε κατοικημένα κτίρια και καταστήματα, ενώ σημειώθηκαν και κατολιστήσεις. Οι δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές και στην Αττική.
1: Είναι η στιγμή που τα ρίχτερ χτυπούν την Εύβοια. Στο βίντεο από κατάστημα εστίασης στα Ψαχνά αποτυπώνεται η ένταση του σεισμού των 5,2 ρίχτερ, το ισχυρότερο από τους 3 που ταρακούνησαν την Εύβοια. Η ώρα είναι 2 λεπτά μετά τη 1 το μεσημέρι. Έντρομη μια γυναίκα φωνάζει ενώ ο ιδιοκτήτης τρέχει προς την έξοδο.
2: Επεκτήκαμε έξω. Τι άλλο μπορείς να κάνεις εκείνη την ώρα. Ο πρώτος δεν ήταν τόσο ανησυχητικός, ο δεύτερος εντάξει, ήταν πολύ δυνατός. Δεν υπήρχαν τίποτα ζημιές στο κατάστημα. Το μόνο ο τρόμος που. Το μόνο καλό που σας λέω ήταν δεν είχε διάρκεια έτσι. Ναι. Αν είχε διάρκεια θα γινόταν ζημιές.
1: Ζημιές καταγράφηκαν σε πολλά κτίρια. Όπως φαίνεται στην εικόνα που καταγράφει η κάμερα του ΕΡΤ News και ο Κώστας Νούσης, οι τείχοι στην κρεβατοκάμαρα σπιτιού στη Δαφνούσα έχουν κυριολεκτικά ανοίξει στα δύο.
3: Ο ένας κοντά τον άλλον, που δεν προλάβει να αναβιωγώ έξω. Μέσα. Ναι, είμαι ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Μόνη μου είμαι εδώ, το παιδιά μου είναι φευγάτα.
4: Έχει γίνει έλεγχο σε όλο το Δήμο. Αυτή τη στιγμή οι σημείες που καταγράφονται οι περισσότερες είναι στην κοινότητα του Προκοπίου και στην κοινότητα της Δαφνούσας, όπου έχουμε και κατάρρευση ενός παλιού σπιτιού. Δεν έχουν αναφερθεί οι τραυματισμοί. Έχουμε κατολιστήσεις σχεδόν στο σύνολο του Δήμου στο οδικό δίκτυο, όχι όμως πολύ σημαντικές. Πρώτη κατάσταση είναι ελεγχόμενη.
5: Σοβαρές ζημιές στη Δαφνούσα. Στα σπίτια έχει πάρα πολύ μεγάλες ρογμές. Ένα σπίτι που είμαι τώρα έχει φύγει όλος ο τείχος. Θα καταρρεύσει και όλα στο σπίτι μας ξαναγκάει.
1: Η πρώτη σεισμική δόνηση 4,8 ρίχτερ με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου στην κεντρική Εύβοια, ανατολικά του όρου Σκανδύλη, σημειώθηκε στις 12.58 το μεσημέρι. Δύο λεπτά αργότερα ακολούθησε ισχυρός μετασεισμός 4,3 ρίχτερ, ενώ στη 1 και 2 πρώτα λεπτά έγινε ισχυρότερος σεισμός 5,2 ρίχτερ. Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί στην Αττική.
6: Είναι μια περιοχή κοντά στις ακτές του Ευωϊκού κόλπου. Ο μηχανισμός γέννησης του κύριου σεισμού αλλά και των υπόλοιπων δείχνουν διαφορετική διεύθυνση από τους σεισμούς του 2025. Οι πολλοί μετασεισμοί που θα ακολουθήσουν πρακτικά θα σκιαγραφίσουν την διαγερμένη ζώνη.
1: Σύμφωνα με τους σεισμολόγους πρόκειται για μια περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα.
7: Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό από μόνο του. Δεν θα αποκαλέσει κάτι στην περιοχή της Αττικής. Είμαστε σε μια περιοχή που υπάρχουν ενεργά ρήγματα, άρα δεν μπορεί αυτό το πράγμα να αποκλειστεί ακόμα και η γέννηση κάποιου πυροδοσμού.
8: Πρέπει να συνεχίσει αυτή η δραστηριότητα κάποιες μέρες, γιατί αυτό δείχνει η περιοχή ότι έχουμε μια παραδεδομένη δραστηριότητα όπως είχαμε και τις άλλες περιπτώσεις. Δεν θα ξεπεράσουμε, δεν θα πάμε τα νούμερα να τα ξεπεράσουμε. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται μέχρι τώρα. Σε ακραίο σενάριο μπορεί να ξεπεραστούν.
1: Αυτοψίασε Προκόπη και Δαφνούσα. Έκαναν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρος Καμπούρης.
9: Τα συνεργεία της ΓΔΑΕΦΚΑ από αύριο πρωί-πρωί θα ξεκινήσουν. Δύο επιτροπές θα βρίσκονται εδώ πέρα για να καταγράψουν σε συνεργασία με τον πρόεδρο, να καταγράψουν ακριβώς τις ζημίες που έχουν γίνει και να δρομολογήσουν τις ενέργειες έτσι ώστε πολύ σύντομα να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Με έντολη του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ. 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Εύβοιας περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο σε συνεργασία με την αστυνομία. Ενώ ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή των σεισμικών δονήσεων.
0: Βλέπουμε τους απεσταλμένους μας στην Εύβοια, τον Κώστα Ανούση στη Δαφνούσα και τη Σπυριδούλα Κακλατζή στο Προκόπη. Κώστα, ξεκινάμε από εσένα. Βρίσκεσαι σε ένα από τα 10 σπίτια της περιοχής που υπέστησαν.
10: Καλησπέρα, Βενεδίκη, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι είναι συνεχείς οι δονήσεις ακόμη και τώρα εδώ στην περιοχή. Ο πιο έντονος μετασεισμός ήταν στις 7 το απόγευμα. Βρίσκομαι, όπως είπες και εσύ, σε ένα από τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές, σε ένα από τα 10 σπίτια. Αυτό και ένα πιο δίπλα είναι αυτά τα οποία έχουν υποστεί τις πιο σημαντικές ζημιές. Βλέπετε και με την βοήθεια του Νίκου Μπόι έχουν πέσει πέτρες. Τμήμα από τους στίχους έχουν υποστεί ρογμές εδώ στο σπίτι, ενώ στο διπλανό έχει υποστεί και αυτό ρογμές και έχουν πέσει πέτρες από το εξωτερικό τμήμα του τοίχου. Τώρα να πούμε ότι αύριο ξεκινάνε δύο συνεργεία από την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών εδώ τις αυτοψίες, τόσο στην Δαφνούσα όσο και στο Προκόπη. Θα χαρακτηρίσουν σπίτια και επιχειρήσεις με πράσινο, κίτρινο και κόκκινο για να ξεκινήσουν εντός της εβδομάδας και από τον Δήμο Μαντουδίου οι ενέργειες ώστε να γίνουν γρήγορα οι αποζημίωσεις, να δοθούν οι πρώτες αποζημιώσεις. Κίτρινο χρώμα. Ακριβώς σε κίτρινο χρώμα για οικοσκευές μέχρι 4.000 ευρώ. Mm-hmm. Σε κόκκινο χρώμα μέχρι 6.000 ευρώ, Ευρυδίκη.
0: Μάλιστα, να πάμε τώρα και στο Προκόπη που βρίσκεται η Σπυριδούλα Κακλατζή. Σπυριδούλα, όπως μας ανέφερε και ο Κώστας, έγινε αισθητός ένας νέος μετασεισμός των 3,7 ρίκτερ στην περιοχή, γύρω στις 7.
11: Γύρω στις 7 πράγματι ανησύχησαν ξανά οι κάτοικοι εδώ, καθώς έγινε ένας μεγάλος μετασεισμός 3,7 της κλίμακας των Ρίχτερ. Όμως από εκεί και μετά συνεχώς έχουμε μετασεισμούς μικρότερης κλίμακας. Από το μεσημέρι, από τον μεγάλο σεισμό των 5,2 Ρίχτερ, 15 σπίτια τουλάχιστον έχουν καταγράψει ότι έχουν προκληθεί ζημιές από τον σεισμό. Βλέπετε και εδώ στο χέρι μου κρατά έναν σοβά, ο οποίος αποκολλήθηκε από τον τοίχο εδώ που σας δείχνει ο Βασίλης Τζόκα στο σπίτι εδώ. Μας έχει βάλει μέσα μια οικογένεια και μας έχει δείξει ότι το σπίτι της σε όλους τους τοίχους έχει ρογμές σαν αυτές που σας δείχνει ο Βασίλης. Οι τοίχοι έχουν ανοίξει και αυτό που ήρθε ο Υπουργός, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, μίλησε με τους ανθρώπους και τους είπε ότι πολύ άμεσα θα δοθούν τα χρήματα για να αποκατασταθούν οι ζημιές. Ωστόσο, οι ίδιοι ανήσυχοι αναρωτιούνται το τι θα κάνουν το βράδυ, που θα κοιμηθούν και το τι θα γίνει με την σεισμική ακολουθία, αν αυτό θα σταματήσει. Αν ο μεγάλος σεισμός ήταν ο σημερινός ή και αύριο και τις επόμενες μέρες θα έχουν τα ίδια προβλήματα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν πολύ και τους δύο για το ρεπορτάζ από την Εύβοια. Τώρα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ φιλοξενήθηκε ο σεισμολόγος και διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Θανάσης Γκανάς. Όπως εξήγησε, παρότι στην περιοχή όπου σημειώθηκαν οι σεισμοί υπάρχουν αρκετά σημαντικά ρήγματα, δεν υπάρχει ανησυχία για μεγαλύτερες δονήσεις. Να παρακολουθήσουμε μετά όσα ανέφερε.
12: Η σεισμική ακολουθία του Ιουνίου του 2026 είναι διαφορετική από αυτή που είχαμε πέρυσι το Μάιο και το Νοέμβριο του 2023. Είναι μια περιοχή στην κεντρική Εύβοια που έχει, ας μου επιτρέπει έκφραση εντός εισαγωγικών, ταλαιπωρηθεί τα τελευταία 3-4 χρόνια. Είχαμε επανειλημμένες δονήσεις μέτριας δυναμικότητας, κοντά στο 5 δηλαδή, και οι σημερινές ήταν σε άλλο ρήγμα από αυτό που είχε ενεργοποιηθεί το 25, το οποίο ήταν ανατολικά του Μαντουδίου. Το σημερινό λοιπόν ρήγμα ξεκίνησε η διάρρηξή του με μια ασθενή δόνηση 4,8. Τις 12:58, ακριβώς, όπως έχει σημειώσει ο χάρτης, ναι. Το επίκεντρο είναι στους ανατολικούς πρόποδες του Κανδυλίου Όρους στην κεντρική Εύβοια.
13: Θα δούμε στον επόμενο μας χάρτη. Ας πούμε λίγο τα Ρίχτερ. 4,8 λοιπόν 4,8. Στις 12:58. Έπειτα έχουμε 4,3. Σωστά.
12: Ακολούθησε στις 13:00 μία ώρα Ελλάδος, δηλαδή ο 4,3, ο οποίος είναι μετασεισμός του 4,8.
13: Και έπειτα έχουμε και έναν πιο μεγάλο σεισμό, πιο ισχυρό.
12: Δύο λεπτά μετά ακριβώς ακολούθησε ο 5,2, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι ο μεγαλύτερος στην ακολουθία, και εφόσον τηρηθεί το ιστορικό της περιοχής, αναμένεται να είναι και ο κύριος. Όμως δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα με βεβαιότητα, χρειαζόμαστε και άλλα δεδομένα, τουλάχιστον 48 ώρες δεδομένα, για να αξιολογήσουμε την ακολουθία και να αποφανθούμε ότι ο σημερινός, τον σεισμία και 2, είναι ο κύριος σεισμός.
13: Δεν έχει εκτονωθεί το φαινόμενο, καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας.
12: Όχι, συνεχίζεται η συνεχής παραγωγή μετασεισμών. Ευτυχώς είναι στον ίδιο εστιακό χώρο, δεν παρατηρούμε καμία μετατόπιση επικέντρων. Βρίσκεται, ο εστιακός χώρος είναι εντοπισμένος μεταξύ.
13: Θα το δούμε τώρα. Ναι. Έχουμε ένα χάρτη λοιπόν. Αποτυπώνονται τα ρήγματα στην Εύβοια. Θα δούμε και τη ζώνη του ρήγματος Κανδυλίου.
12: Ναι.
13: Είναι ακριβώς εδώ που βλέπουμε το κόκκινο σήμα, όπως το
12: παρατηρήσετε.
13: Και το όρος Κανδύλιο.
12: Ακριβώς το όρος Κανδύλιο. Παρατηρήσετε ότι η κόκκινη γραμμή που έχει ένα δοντάκι προς νότιο-δυτικά είναι το κύριο ρήγμα του Κανδυλίου Όρους, το οποίο δεν είναι αυτό που ενεργοποιήθηκε και το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα ρήγματα του Ευωϊκού με δυναμικό άντων 6. Ο σημερινός σεισμός έγινε εντός εισαγωγικών στην πλάτη αυτού του ρήγματος, δηλαδή κάποια χιλιόμετρα ανατολικά, κάτω από το χωριό Δαφνούσα και Τρούπη και νότιο-δυτικά από το Προκόπη. Είναι τα ρήγματα και είναι μικρότερα. Η δυναμικότητά τους είναι, όπως είπα, κοντά στο 5. Γι' αυτό το λόγο, εγώ προσωπικά δεν ανησυχώ για κάτι μεγαλύτερο.
13: Δεν ανησυχείτε για την ώρα, οπότε, αλλά λέτε ότι τουλάχιστον από την ιστορικότητα προκύπτει επίσης ότι δεν δίνει μεγάλους σεισμούς η περιοχή.
12: Ακριβώς. Είναι η περιοχή της κεντρικής Εύβοιας. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για το Μαντούδι, νότια του Μαντουδίου, Προκόπη και τα χωριά εκεί στην κοιλάδα του ποταμού που ρέει προς βορρά. Δεν έχουμε καταγεγραμμένο ιστορικό για σεισμούς κοντά στο 6.
13: Τώρα βέβαια από εδώ και πέρα υπάρχει μια ανησυχία στους κατοίκους, πρέπει να είναι προσεκτικοί, τι θα λέγατε, τι μπορούν να κάνουν και σε ακτίνα ενδεχομένως και πόσων χιλιόμετρων από την περιοχή.
12: Να σας πω, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ακόμα έναν μετασεισμό κοντά στο 4,5, 4,6, 4,7. Σε αυτή την περίπτωση θα κατακονηθούν ακόμα περισσότερο οι παλαιές οικίες και ίσως έχουμε και άλλες κατολιστήσεις. Το πρόβλημα είναι αυτά τα δύο. Αυτές οι δύο περιπτώσεις, δηλαδή τα παλιά σπίτια, τα πέτρινα ή μετεχοποιία που δεν έχουν δηλαδή χτιστεί με τους κανονισμούς της χώρας μας μετά το 59.
13: Οπότε, είδαμε κάποια πέτρινα στη σύνδεση μας, το παρατηρήσατε.
12: Ακριβώς. Εκεί θα ήθελα να είμαι επιφυλακτικός αναφορικά με τους κατοίκους που ζουν στα πέτρινα αυτά σπίτια ακόμη, για ένα 48ωρο να προσέχουν, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Όλη η υπόλοιπη υποδομή, οι υποδομές, όλες οι υπόλοιπες και τα σπίτια είναι απολύτως ασφαλή, κανένα πρόβλημα.
13: Καλύτερα είναι οι άνθρωποι που έχουν τέτοια πέτρινα σπίτια λοιπόν να βρίσκονται πιο μακριά από την κατοικημένη περιοχή.
12: Θα έλεγα για ένα 48ωρο να προσέξουν ιδιαίτερα.
13: Και επίσης βλέπουμε την Εύβοια, υπάρχουν αρκετά ρήγματα, είναι αυτά που έχουμε σημειώσει εμείς με κόκκινο, είναι ένας χάρτης που έχει γίνει από μελέτη του Εθνικού Αστεροσκοπίου, του Χαροκοπίου, όπως φυσικά και του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και ξένα πανεπιστήμια. Λέτε όμως ότι μπορεί να γεννήσει σεισμική δραστηριότητα διαφορετικό ρήγμα κάθε φορά και διαφορετικό από αυτό που είχαμε την προηγούμενη σεισμική δραστηριότητα.
12: Βεβαίως, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει πληθώρα ρηγμάτων πάνω στην Εύβοια, τα οποία όμως τα μήκη των γραμμών, αφού αν είχαμε τώρα μία κλίμακα, είναι το μεγαλύτερο από αυτά, δεν υπερβαίνει τα 6 με 7 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι η αναμενόμενη οι σεισμοί πάνω στα ρήματα είναι κάτω του 6. Όλα σχεδόν είναι κάτω του 6, με εξαίρεση το παραλιακό του Κανδυλίου Όρους και βορειότερα της Δυψού και της Λίμνης, που δεν τα έχετε σημειώσει εκεί, αλλά δεν μας αφορούν σήμερα αυτά, ούτε και προκύπτει κάποιος κίνδυνος διέγερσης από τους σημερινούς σεισμούς για τα υπόλοιπα ρήματα που βλέπετε εκεί.
14: Αλλάζουμε θέμα. Τρομοκρατικό χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο προετοίμαζε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο Παλαιστίνιος που κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς και συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Η σύλληψή του έγινε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής και της ΕΙΠ. Ο 37χρονος είχε λάβει πολιτικό άσυλο και εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Λασίθι. Ήταν εκπαιδευμένος στην κατασκευή βομβών στη Μαλαισία και είχε διασυνδέσεις με την τρομοκρατική ομάδα που εξαρθρώθηκε στην Κύπρο.
15: Η επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής για τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου φέρει την κωδική ονομασία Όντιν. Μια αστραπιά επιχείρηση για να προληφθεί ένα τρομοκρατικό χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο. Η σύλληψή του έγινε στο κατάλημα που είχε μισθωθεί για τη διαμονή του από το πεντάστερο ξενοδοχείο στο οποίο δούλευε για τη θερινή περίοδο στη θέση Βαθύ Κριτσά στο Άγιο Νικόλαο. Η επιχείρηση έγινε στις 5 το πρωί του Σαββάτου και η ανάκρισή του κράτησε μέχρι τις 7 το απόγευμα. Ο ίδιος ο ανακρινόμενος παραδέχτηκε πως ήταν μέλος της Χαμάς. Ο 37χρονος ομολόγησε ότι όσο ζούσε στη Γάζα με τα δύο του παιδιά για τη σύζυγό του, τον είχαν προσεγγίσει μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης και τον είχαν στρατολογήσει. Φέρεται να έρθει αρχικά το 2023.
16: Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf Βουίου Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria. Στο Κρήγορε Beach.
15: Για την κατασκευή βόμβας που δεν είχε ακόμα παραλάβει. Από τις κατοίκων έρευνες σε Πατήσια και Κρήτη βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν συσκευές κινητής τηλεφωνίας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, μέσα από δίκευση δεδομένων και τραπεζικές κάρτες που όλοι έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εντελεχή ανάλυση.
17: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει όλες οι επαφές του 37χρονου στη χώρα μας, ώστε να διαπιστωθεί αν είχε συνεργούς και αν υπήρχε υποστηρικτικό δίκτυο.
15: Ο 37χρονος κατάκλυσε το στόμα του για τρομοκρατικό χτύπημα που φαίνεται να ετοίμαζε. Οι περαιτέρω έρευνες οδηγήσει και σε άλλα άτομα είδαν περισσότερες απαντήσεις για το επικείμενο χτύπημα.
14: Φίλο και φτερό έκανε η αντιτρομοκρατική και το δεύτερο σπίτι που διατηρούσε ο 37χρονος στα Πατήσια. Οι αρχές βρήκαν υλικά που παραπέμπουν στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.
18: Άντρες της αντιτρομοκρατικής άρρωσαν όλους τους χώρους του διαμερίσματος του τετάρτου ορόφου που νοικιάζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος στα Πατήσια. Όπως φαίνεται στα πλάνα από το εσωτερικό της κατοικίας, οι ντουλάπες είναι ανακατεμένες καθώς οι αστυνομικοί τις έλεγξαν εξονυχιστικά ενώ διάφορα μικροαντικείμενα είναι διασκορπισμένα σε όλα τα δωμάτια.
19: Μου χτύπησαν το κατά τις 7.30 ώρα την πόρτα, το κουδούνι. Με ρώτησαν ποια είναι ή ποιος είναι ο διαχειριστής, τους είπα και έκτοτε σταμάτησε, δεν με ενόχλησε κανένας. Από γείτονες άκουσα ότι ήταν οι αντιτρομοκρατικοί, ήταν πολλά αυτοκίνητα της αστυνομίας, άντρες που κουβαλούσαν κάτι κυβότια, κούτες.
18: Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα της εισόδου για να μπουν στο διαμέρισμα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
19: Ακούσαμε μεγάλη φασαρία, να γίνονται γδούποι, έπιπλα να μετακινούνται. Φοβηθήκαμε ότι μπήκαν ληστές στον κάτω όροφο ή στον επάνω, γιατί δεν ξέραμε από πού έρχονται οι θόρυβοι. Είχα έξω και είδα πάρα πολλούς άντρες στα σκαλιά.
18: Σύμφωνα με τους γείτονες, πρόκειται για διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και αυτή την περίοδο ενοικιάζεται από άλλα άτομα.
20: Δοσομετρητές υγρών, χημικά αντιδραστήρια και ζυγαριές ακριβίας εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα που είχε μισθώσει στα Πατήσια ο 37χρονος αλλοδαπός με καταγωγή από την Παλαιστίνη.
18: Στο μικροσκόπιο των ειδικών κλιμακίων της αντιτρομοκρατικής αναμένεται να μπουν όλα τα ευρήματα που συλλέχθηκαν από το διαμέρισμα ώστε να σχηματιστεί πλήρης εικόνα για τη δράση του 37χρονου.
14: Στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου βρίσκεται η Σταυρούλα Κατσουλάκη για να μας δώσει πληροφορίες για την δράση και το προφίλ του 37χρονου Παλαιστινίου που ζούσε τα τελευταία 2 χρόνια στην Κρήτη.
2: από το 2024 ερχόταν την καλοκαιρινή περίοδο στην Κρήτη, εργαζόταν σε ξενοδοχειακές μονάδες, φέτος εργαζόταν σε μια πεντάστερη ξενοδοχειακή μονάδα της Κρήτης, κοντά στην περιοχή στον Άγιο Νικόλαο, ως ηλεκτρολόγος. Θα πρέπει να σας πω ότι εδώ στο αστυνομικό μέγαρο που βρισκόμαστε μεταφέρθηκε ο 37χρονος μετά την σύλληψή του τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου και κρατήθηκε μέχρι και τις 7 το απόγευμα, δεδομένου ότι η εικόνα που έχουμε είναι ότι με ένα τζιπ της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και συνοδεία 2 δικυκλιστών μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου και αυτή την ώρα ταξιδεύει με το πλοίο της γραμμής για τον Πειραιά προκειμένου αύριο να βρεθεί ενώπιον του ειδικού ανακριτή, ειδικού εφέτη ανακριτή για θέματα τρομοκρατίας, στον οποίο θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σε σχέση με τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Βεβαίως, σε προανακριτική διαδικασία που προηγήθηκε, γνωρίζουμε ότι έχει παραδεχτεί ότι είναι μέλος της Χαμάς και ότι προετοίμαζαν χτύπημα. Αλλά θα δούμε περισσότερα από τι άλλο θα πει αύριο ενώπιον του ανακριτή. Ένας άνθρωπος ο οποίος χαρακτηρίζεται χαμηλών τόνων και μάλιστα όσοι τον γνώριζαν έπεσαν από τα σύννεφα όταν πληροφορήθηκαν για ποιο λόγο συνελήφθη, δεδομένου ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ τυπικός και στις υποχρεώσεις του αλλά και στις σχέσεις του.
14: Μάλιστα, Σταυρούλα Κατσουλάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη πήρε ο 56χρονος Γερμανός που κατηγορείται για κατασκοπία στα Χανιά. Φωτογράφιζε πολεμικά αεροσκάφη στο στρατιωτικό αεροδρόμιο. Η Ευτυχία Πενταράκη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευτυχία.
21: Εμφανίζεται ως λάτρης αεροπορικών λήψεων, ότι ήθελε και αυτό του άρεσε να κάνει. Δεν έχει πείσει βέβαια τις αρχές, γι' αυτό και η δίωξη που του ασκήθηκε είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Την Τρίτη θα πει όσα έχει να πει στον ανακριτή, καθώς σήμερα ζήτησε και πήρε προθεσμία, υποστήριξε ότι βρίσκεται εδώ με τη σύζυγο και την κόρη του για διακοπές. Οι αρχές βέβαια έχουν πάρει την επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή και τα μέσα αποθήκευσης, καθώς έχουν βρεθεί αρκετές φωτογραφίες τόσο από αεροσκάφη όσο και από τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Να θυμίσουμε ότι το αεροδρόμιο των Χανίων είναι στρατιωτικό, μπορεί να δέχεται πολιτικά αεροπλάνα, ωστόσο είναι στρατιωτικό, προηγούνται πάντα φυσικά τα μαχητικά αεροσκάφη, φιλοξενεί αεροσκάφη από ξένες και συμμαχικές χώρες και απαγορεύεται φυσικά οποιαδήποτε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο στους χώρους γύρω του. Ο ίδιος, όπως είπαμε, αρνείται τις κατηγορίες. Μένει να δούμε και από τα ευρήματα των αρχών στα μέσα αποθήκευσης που έχει, αλλά και όσα θα πει, αν θα πείσουν τις αρχές.
14: Στην απολογία του την Τρίτη, μάλιστα.
21: Ευτυχία. Για τουρίστα ή κάτι άλλο υπάρχει από πίσω.
14: Ευτυχία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο φως της δημοσιότητας έρχεται η δράση του κυκλώματος σε πολεοδομίες της Αττικής. Οι εμπλεκόμενοι εκμεταλλεύονταν τη θέση τους για να διευκολύνουν ή να καλύπτουν πολεοδομικές παραβάσεις. 6 άτομα συνελήφθησαν, ανάμεσά τους υπάλληλοι και ένας μηχανικός, ενώ στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται άλλοι 30, οι οποίοι με κωδικούς όπως καφές, εργαλεία, σχέδια και χαρτιά ζητούσαν έως 30.000 ευρώ για να τακτοποιήσουν παρανομίες.
22: Υπάλληλοι δήμων, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι αρχές έβαλαν χειροπέδες 6 άτομα, υπαλλήλους πολεοδομιών και της αποκεντρωμένης διοίκησης σε Γαλάτσι, Κηφισιά και Μαρούσι, καθώς και σε έναν ιδιώτη μηχανικό που λειτουργούσε ως μεσάζον.
23: Η Δημοτική Αρχή έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στις αρμόδιες αρχές και εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε φαινόμενο διαφθοράς, αδιαφάνειας ή παραβίασης της νομιμότητας.
24: Η τελική επιδίωξη δεν είναι μόνο να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύψουν. Είναι να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη των πολιτών σε μια υπηρεσία κρίσιμη για την νομιμότητα, την περιουσία τους και το μέλλον της πόλης, αλλά και σε όλους τους υπαλλήλους οι οποίοι τελούν τα καθήκοντά τους με συνέπεια και απόλυτη διαφάνεια.
22: Ήδη έχουν επιβεβαιωθεί 29 περιπτώσεις δωροδοκιών, δωροληψιών και χρηματισμών για την διεκπαιρέωση φακέλων και τακτοποίηση οικοδομικών αδειών. Τα μέλη του κυκλώματος απαιτούσαν χρηματικά ποσά από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Η δράση του, σύμφωνα με την έρευνα των εσωτερικών υποθέσεων, ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2025.
14: Τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να εκμεταλλεύονταν τις θέσεις τους στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διευκολύνουν ή να καλύπτουν πολεοδομικές παραβάσεις και αυθαιρεσίες, ζητώντας χρηματικά ανταλλάγματα.
3: Εμείς συμβάλαμε και συνδράμαμε το έργο του ελέγχου των διευθυντικών αρχών. Αναμένουμε να ενημερωθούμε επισήμως για το αν εμπλέκεται κάποιος υπάλληλος του Δήμου μας και σε αυτή την περίπτωση θα κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπονται από το κώδικα δημοσίων υπαλλήλων.
22: Στις 10 Ιουλίου του 2024 έγινε μια ανώνυμη καταγγελία στις αρχές για υπαλλήλους του Δήμου Κηφισιάς, σύμφωνα με την οποία κάποιοι υπάλληλοι δεν βεβαίωναν παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επειδή λάμβαναν χρήματα ως αντάλλαγμα. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 2024 υποβλήθηκε δεύτερη ανώνυμη καταγγελία, αυτή τη φορά για υπαλλήλους υπηρεσιών δόμησης στην Αττική. Σε καφετέρια στην Ηλιούπολη εντοπίστηκε ο ιδιώτης μηχανικός και μέλος του κυκλώματος να παραδίδει στο αρχηγικό μέλος που υπηρετούσε στο Δήμο Γαλατσίου έναν καφεφάκελο, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, περιείχε το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ και αφορούσε πράξη δωροληψίας. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες τους, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες. Για τα χρήματα που απαιτούσαν, οι κωδικοί ήταν καφές, εργαλεία, σχέδια και χαρτιά. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν δίωξη για βαριά κακουργήματα, ανάμεσα σε άλλα διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, δωροληψία και δωροδοκία. Δικογραφία έχει σχηματιστεί και για ακόμα 30 άτομα.
14: Την εκτίμηση της αστυνομίας ότι η γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα είναι ένα προμελετημένο έγκλημα, ενισχύουν οι διαφοροποιήσεις της χθεσινής πολύωρης απολογίας του καθομολογίαν σύζυγοκτόνου σε σχέση με τα όσα είχε υποστηρίξει στο προανακριτικό στάδιο. Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ πλήθος κόσμου τον αποδοκίμασε έξω από τα δικαστήρια.
4: Κατά την πολύωρη απολογία του, ο 41χρονος καθομολογίαν συζυγοκτόνος διαφοροποιήθηκε σε αρκετά σημεία από όσα είχε υποστηρίξει προανακριτικά για την δολοφονία της Βασιλικής. Ενώ κατά το στάδιο της προανάκρισης ο δράστης είχε υποστηρίξει ότι η 39χρονη του είχε επιτεθεί πρώτη με μαχαίρι, στην απολογία του φέρεται να είπε ότι προηγήθηκε έντονος καυγάς μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ίδιος θόλωσε. Εγκατέλειψε έτσι τον αρχικό ισχυρισμό περί επίθεσης από τη σύζυγο.
5: Καυγάς τεράστιος που προκύπτει από ιατροδικαστικές εκθέσεις και από φωτογραφίες. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο.
4: Ο 41χρονος άλλαξε εξήγηση και για το πώς βρέθηκε αίμα στον γενικό διακόπτη ηλεκτροδότησης του διαμερίσματος. Ενώ αρχικά είχε υποστηρίξει πως ο σύζυγός του είχε κατεβάσει τον γενικό, στην απολογία του φέρεται να είπε ότι το ρελέ έπεσε κατά την διάρκεια του καυγά και ο ίδιος το επανέφερε. Κατά την απολογία του, ο 41χρονος παρουσίασε νέα εκδοχή για τις συνθήκες υπό τις οποίες τελέστηκε το έγκλημα, υποστηρίζοντας πως έχασε τον έλεγχο των πράξεών του. Ωστόσο, τα ευρήματα της αστυνομίας, δηλαδή το μαχαίρι στο χέρι της συζύγου του και το κατεβασμένο ρελέ, δείχνουν ότι είχε την ψυχραιμία να σκηνοθετήσει την δολοφονία. Και έτσι οι δικαστικές αρχές απέρριψαν τον ισχυρισμό για έγκλημα εμβρασμό. Ο κατηγορούμενος αρχικά απέκρυψε από τις αρχές ότι είχε τοποθετήσει κοριό στο σπίτι που ζούσε με την σύζυγό του. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον σκληρό δίσκο με τις καταγραφές στο γραφείο του, παραδέχτηκε πως είχε καταστρέψει τον κοριό ένα βράδυ πριν από την.
6: Αστυνομικών στο στάδιο της προανάκρισης και τα στοιχεία που περισυνέλεξαν είχαν ως αποτέλεσμα να αναδείξουν τους ψευδείς ισχυρισμούς του 41χρονου καθομολογία δολοφόνου κατά τη διάρκεια της σύλληψής του.
4: Ο δράστης υποστήριξε ότι οι καταγραφές είχαν γίνει για να χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών. Παράλληλα, δήλωνε ότι προετοιμαζόταν για το ενδεχόμενο χωρισμό. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο ίδιος παρακολουθούσε συστηματικά τη σύζυγό του, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες δεν αποδεχόταν το τέλος της σχέσης.
5: Δεν ήταν κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη του κατηγορούμενου ένα απόψη φίλου ένα έγκλημα και δεν ήταν ένα έγκλημα εκδικητικότητας, κτητικότητας.
4: Τα όσα υποστήριξε ο 41 ετών κατηγορούμενος περί έντονης συναισθηματικής φόρτισης και το θόλωμα που επικαλέστηκε δεν κατάφεραν να πείσουν τις δικαστικές αρχές. Ανακρίτρια και εισαγγελέας τον έστειλαν στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
14: Αλλάζουμε κλίμα. Υποδοχή Rockstar επιφυλάχθηκε στον Πάπα στην πρώτη του επίσκεψη στην Ισπανία μετά το 2011. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πιστοί, ανάμεσά τους και το βασιλικό ζεύγος, συμμετείχαν στην υπαίθρια λειτουργία με τον Ποντίφικα να καλεί τους νέους να γίνουν η σπίθα μιας νέας πραγματικότητας.

0: Ο Ποντίφικας χωροστάτησε τις θείας λειτουργίας, την Πλάζα Ντε Σιμπέλες, μπροστά σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Ανάμεσά τους ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια.
1: Non si tratta unicamente di sacar la custodia, sino di dejarnos sacar nosotros mismos dell'egoismo, della indifferenza.
0: Ο Ποντίφικας τίμησε την αιώνια παράδοση της θρησκευτικής λατρείας στην Ισπανία, χαρακτηρίζοντάς την ως σχολή πίστης.
1: La religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy.
0: Κατά την αγρυπνία της προσευχής στην κατάμεστη Πλάζα Ντε Λίμα το βράδυ του Σαββάτου, ο Πάπας Λέων προέτρεψε τους νέους να αποτελέσουν τις σπίθες μιας νέας ανθρωπότητας.
1: Quiero confiar a todos vosotros una misión. Una misión. Que seáis humanos.
2: Todo el mundo, medio de millón de personas en silencio. Eso solo puede pasar una vez.
0: Νωρίτερα ο Πάπας συναντήθηκε με ανθρώπους με αναπηρία και ασθενείς και προσευχήθηκε μαζί τους, ενώ επισκέφθηκε καταφύγιο αστέγων και κέντρο υποδοχής μεταναστών.
3: Llegué a Madrid sola, embarazada de mis mellizos. Tuve mucho miedo y angustia porque no sabíamos cómo iba a ser nuestra vida. Pero la iglesia nos acogió. En el hogar Santa Bárbara encontramos una familia.
0: Ο Ποντίφικας θα δώσει περισσότερες από 20 ομιλίες κατά τη διάρκεια του πρώτου του ταξιδιού σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ιταλίας και θα είναι ο πρώτος Πάπας που θα απευθυνθεί στο Ισπανικό Κοινοβούλιο.
4: Η σταθερότητα μαζί με τα παραδοτέα του κυβερνητικού έργου και τις μεταρρυθμίσεις τέθηκαν σε πρώτο πλάνο από τον Πρωθυπουργό στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Την ίδια ώρα ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
5: Με υψωμένες στις 3 ημέρες κυβερνητικό έργο, μεταρρυθμίσεις και σταθερότητα, οι οποίες θα είναι μπροστά στην κούρσα προς τις εθνικές κάλπες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προετοιμάζει και τη διάταξη μάχης σε κυβέρνηση με τον επικείμενο ανασχηματισμό και κόμμα με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Από το Μέγαρο Μαξίμου θέλουν να βάλουν φρένο στην ονοματολογία γύρω από τις αλλαγές στη σύνδεση της κυβέρνησης.
6: Έχουμε μια πλούσια ατζέντα σήμερα στο υπουργικό.
5: Συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη υποστηρίζουν ότι η κλεψίδρα για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο θα αναποδογυριστεί από αυτήν τη Δευτέρα, με την επικύρωση της αλλαγής σκυτάλης στο κόμμα την ερχόμενη Τετάρτη. Το αργότερο σε 24 ώρες θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού.
7: Προχωράμε όλοι μαζί!
5: Στην κυβέρνηση όμως δίνουν προτεραιότητα στη θετική ατζέντα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βάζει σε πρώτο πλάνο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, το δημόσιο και η πολιτική προστασία.
8: Δείχνουν μια χώρα που δεν μένει στάσιμη αλλά προσπαθεί να λύνει προβλήματα που τη συνόδευαν για χρόνια. Γι' αυτό μίλησα για την Ελλάδα του 2030. Γιατί αυτή η Ελλάδα δεν θα προκύψει ξαφνικά κάποια μέρα. Χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα.
5: Από την άλλη, εντείνεται η προετοιμασία και για την πολιτική μάχη της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία ξεκινάει στην αρένα της Ολομέλειας την ερχόμενη Τετάρτη.
8: Δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Ελπίζω όλες οι πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, γιατί αυτό το εγχείρημα μας υπερβαίνει όλους και μας χρειάζεται όλους.
5: Κρίσιμος κρίκος και η οικονομία, μετά και την απόφαση της Κομισιόν να βγάλει την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με οικονομικές ανισορροπίες.
8: Προφανώς η έξοδος από αυτήν τη λίστα δεν σημαίνει ότι η ακρίβεια εξαφανίστηκε ή ότι τα εισοδήματα βρίσκονται εκεί που θέλουμε. Σημαίνει όμως ότι η χώρα διαθέτει πλέον πολύ πιο στέρεες βάσεις για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να συνεχίσει να συγκλίνει με τις πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες.
5: Ο Πρωθυπουργός στρέφει τους προβολείς και στη σημαντική αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας.
4: Με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εντείνουν τη δραστηριότητά τους. Από την Κρήτη, όπου περιοδεύει, ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε αναγκαία την πολιτική αλλαγή, με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια. Διχαστικό λόγο Τσίπρα παραμένει το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ.
9: Στα ύψη παραμένει η αντιπολιτευτική τόνη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος περιόδευσε στο Ηράκλειο να ζητά από τους Έλληνες να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ, ενώ έβαλε στο στόχαστρο την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
10: Ποιος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί 2 φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κύριος Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία. Για να πετύχουν τι? Για να κάνουν περισσότερη ζημιά από ό,τι έκαναν τις προηγούμενες φορές. Διότι ο λαός έχει μνήμη που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Εμείς είμαστε εδώ για να λέμε τα πράγματα ομά και καθαρά.
9: Την ίδια ώρα, πυρετός διεργασιών βρίσκεται σε εξέλιξη στην αντιπολίτευση με φόντο τα νέα κόμματα. Ανοιχτό ορίζονται για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και σύμπλευση μαζί της εκεί πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία ξεκαθαρίζεται ότι το κόμμα δεν θα κατέβει αυτόνομα στην κάλπη.
11: Να μην φοβηθούμε τις μεγάλες αλλαγές όταν εδώ και 1,5 χρόνο μιλάμε για ανασύνθεση. Τώρα που αυτή εξελίσσεται, θα κάνουμε πίσω?
9: Η πρόταση Πολάκη Παπαδούρου για αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές απορρίφθηκε με διαφορά. Η πίεση εκ μέρους τους πάντως θα συνεχιστεί.
12: Δεν υπάρχει θέμα ούτε ενσωμάτισης ούτε αυτοδιάλυσης. Υπάρχει ένα θέμα να συνοηθούμε με τον Τσίπρα.
13: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που έφερε αυτή την πολιτική εισήγηση, θεωρώ μέσα στο καλοκαίρι να μας πει και το πώς και τον τρόπο. Και να φέρει και τα πολιτικά αποτελέσματα.
14: Οι πόρτες είναι ανοιχτές, δεν υπάρχει προκράτηση θέσης για κανένα.
9: Βρει μια κριτική από τα κόμματα μετά την ανάρτηση του Πρωθυπουργού με εχμές για τις προτινόμενες από το κυβερνών κόμμα συνταγματικές αλλαγές.
15: Πριν φτάσει να μιλά για την Ελλάδα του 2030 ή και του 2050, αν θέλει, ο κύριος Μητσοτάκης έχει υποχρέωση να λύσει σημερινά σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας.
16: Η Ελλάδα του 2030 που υπόσχεται ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτή που έχει ανάγκη το κεφάλαιο και φτιάχνεται από τα υλικά κατεδάφισης των λαϊκών δικαιωμάτων. Άλλωστε αυτό αποδεικνύεται και από τις αντιδραστικές αλλαγές που επιχειρεί με τη συνταγματική αναθεώρηση.
11: Αναθεώρηση συντάγματος που αντί να συμπεριλαμβάνει τομές για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και έλεγχο για τα οικονομικά και τα χρέη των κομμάτων, ώστε να λειτουργεί εύρυθμα το πολίτευμα, συμπεριλαμβάνει διευκολύνσεις για τις business των κολλητών του Πρωθυπουργού.
17: Η Ελλάδα του 2030 δεν θα οικοδομηθεί με αναρτήσεις εικονικής πραγματικότητας, αλλά με αλήθεια, όραμα και ανασυγκρότηση.
9: Νέο πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης κυβέρνησης αντιπολίτευσης αναμένεται να αποτελέσει η αναθεώρηση του συντάγματος.
4: Πρώτη με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα παραμένει η Νέα Δημοκρατία σε δύο νέες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν στον Κυριακάτικο Τύπο και διενεργήθηκαν μετά τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Ανατροπές καταγράφονται στην αντιπολίτευση, παραμένει υψηλό το ποσοστό των αναποφάσιστων.
18: Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε δύο νέες δημοσκοπήσεις, όπου και αποτυπώνεται ανατροπή στον χώρο της αντιπολίτευσης μετά και τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων. Στην πρόθεση ψήφου στον Γκάλοπ της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, που διενεργήθηκε από τις 27 Μαΐου μέχρι τις 4 Ιουνίου, η Νέα Δημοκρατία παίρνει 26,7%. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 14%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,5%, το ΠΑΣΟΚ 9,1%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,1%, η Ελληνική Λύση 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,7%, η Φωνή της Λογικής 3,3%, το ΜΕΡΑ 25% 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, η Νίκη 1,4%, οι Σπαρτιάτες 0,9%, η Νέα Αριστερά 0,4%, οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 0,3%, άλλο κόμμα 1,7%, άκυρο λευκό 0,8%, το ίδιο δεν θα ψηφίσω, ενώ 11,2% καταγράφουν οι αναποφάσιστοι. Στη δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης για τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, η οποία διενεργήθηκε πανελλαδικά, από την 1η έως 5 Ιουνίου στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα παίρνει 26,3%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 12,9%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,6%, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση 6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,4%, η Φωνή της Λογικής 3,7%, το ΜΕΡΑ 25% 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, το ίδιο και οι Σπαρτιάτες 1,1%, η Νίκη, οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 1,1%, η Νέα Αριστερά 0,7%, άλλο το 1,6%, άκυρο λευκό το ίδιο, δεν θα ψηφίσουν 1,5%, αναποφάσιστοι δεν απαντώ 11,2%. Στην εκτίμηση ψήφου της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ, η Νέα Δημοκρατία καταλαμβάνει το 30,8%. Ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,9%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 6,8%. Το ίδιο η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίας 5,4%, η Φωνή της Λογικής 3,7%, το ΜΕΡΑ 25% 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,8%, ακολουθεί η Νίκη με 1,5%, οι Σπαρτιάτες με 1,2%, η Νέα Αριστερά με 0,5. Οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο το ίδιο, άλλο απαντά το 2%. Η Παλμός Ανάλυση στην εκτίμηση ψήφου δίνει 28,1% στη Νέα Δημοκρατία. Ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 14,3%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,3%. Το ίδιο το Πασόκ. Η Ελληνική Λύση 7%. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,6%. Πλεύση Ελευθερίας 5,4%. Φωνή της Λογικής 4%. Ακολουθεί το Μέρα 25 με 2,4%. Ο ΣΥΡΙΖΑ 2%. Οι Σπαρτιάτες 1,6%. Η Νίκη 1,4%. Οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 1,2%. Το ίδιο είναι αριστερά. Άλλο καταλαμβάνει το 4,2%. Οι δημοσκοπήσεις αναμένεται να πυκνώσουν το επόμενο διάστημα, αποτυπώνοντας συσχετισμούς δυνάμεων και τάσεις.
4: Ανοίγει ο δρόμος για σημαντική μείωση των δόσεων για περίπου 350.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου, ο καταλογισμός του τόκου πρέπει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής, όπως γινόταν μέχρι τώρα.
8: Αλλάζουν ριζικά τα δεδομένα για ευάλωτους δανειολήπτες που εντάχθηκαν στο νόμο Κατσέλη από το 2010 μέχρι και το 2021. Ο Άριος Πάγος αποφάσισε ότι ο τόκος εξυπηρέτησης του δανείου πρέπει να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού άλικτου κεφαλαίου.
19: Είναι καλό. Για να έχει μια οικονομική άνεση και να μπορεί να κινηθεί άνετα.
20: Αυτό το οποίο μένει πλέον μετά από αυτή την απόφαση να ρυθμιστεί είναι πρώτον η αναπροσαρμογή των δοσολογίων των πιστωτών στα νέα δεδομένα της απόφασης και δεύτερον το ζήτημα της επιστροφής ή συμψηφισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων τόκων.
8: Η απόφαση αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες οι οποίοι περιμένουν από τις τράπεζες να εφαρμόσουν το νέο τρόπο υπολογισμού ώστε να δουν σημαντική ελάφρυνση της μηνιαίας δόσης.
21: Αν έχουμε μία οφειλή 120.000 ευρώ που πρέπει να αποπληρωθεί σε 25 χρόνια με ένα επιτόκιο 3,5%, ο τόκος στην δόση ανέρχεται στο ποσό των 14 ευρώ. Ο τόκος στο κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 200,75 ευρώ. Ο υπολογισμός του τόκου στη δόση ξεκινά από την ημέρα που έχει εκδοθεί η απόφαση, δηλαδή από την αρχή της ρύθμισης.
8: Η ρύθμιση αφορά τόσο τα δάνεια που έχουν συναφθεί με σταθερό επιτόκιο, όσο και εκείνα με κειμενόμενο, για τα οποία ο τόκος θα υπολογίζεται κάθε μήνα ξεχωριστά, ανάλογα με την άνοδο ή την πτώση του επιτοκίου.
4: Σύνδεση ξανά με τα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη. Η αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη μετά τον εντοπισμό ντρόουν στις φυλακές Χανίων που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά και κινητά, Ευτυχία.
22: Και ορειβατικό εξοπλισμό και αντικλεκτικό εξοπλισμό βρέθηκε να πετάει εχθές το βράδυ πάνω από τη φυλακή με ειδικό μηχανισμό που έχουν εξωτερική φρουρή του εξουδετέρωσαν, το κατέριψαν. Ωστόσο συνελήφθη ένας κρατούμενος που βλέπουμε τώρα στα πλάνα, 26χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος εντοπίστηκε να προσπαθεί να ανέβει σε μία ταράτσα όπου έχει πέσει το ντρόουν, προκειμένου να πάρει ενδεχομένως κάποια από τα πράγματα που μετέφερε. Στα κινητά τηλέφωνα τώρα που είχε, είχε 5 κάρτες SIM, κινητά, τα ακουστικά τους, τις φορτιστές τους, router, ήταν δηλαδή κάτι οργανωμένο. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να σχεδιαζόταν κάποια απόδραση, κάποια διευκόλυνση, κάποιος να μπει ή να βγει από το σοφρονιστικό κατάστημα και ακόμη το ενδεχόμενο αν κάποιος εξοπλισμός είτε νωρίτερα είτε κατά τη διάρκεια πρόλαβε να περάσει στα χέρια των κρατουμένων.
4: Μάλιστα,
22: συλληφτής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και του ασκήθηκε δίωξη ενώ παραμένει κρατούμενος φυσικά.
4: Ευτυχία, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι. Ολοκληρώθηκε το τρίμερο των Hells Angels στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας. Δέσποινα Κρητικού αποχώρησε η προτελευταία ομάδα μελών, ενώ αναμένονται και οι τελευταίοι μοτοσυκλετιστές να επιβιβαστούν στο πλοίο στις 2 τα ξημερώματα. Δεν υπήρξαν προβλήματα.
14: Ακριβώς. Κανένα πρόβλημα δεν υπήρχε. Τους βλέπουμε τώρα να οδεύουν μέσα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας για να περιμένουν ακριβώς. Θα περιμένουν οι τελευταίοι 100 μοτοσυκλετιστές που φεύγουν τώρα προς το λιμάνι της Ηγουμενίτσας για να πάρουν το πλοίο των 2,5 ώρα τα ξημερώματα για Αγκώνα και να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Τώρα θα υποβληθούν στον απαραίτητο έλεγχο από το λιμενικό σώμα και στη συνέχεια θα περάσουν μέσα στο λιμάνι για να αναμένουν το καράβι. Το ίδιο θα κάνουν και όσοι μένουν πίσω. Είναι περίπου άλλες 50 μοτοσυκλέτες που θα ακολουθήσουν αυτούς τους φίλους τους. Πέρασαν 400 άτομα νωρίτερα, 400 μοτοσυκλέτες.
4: Βλέπουμε τα ανάλογα πλάνα,
14: Δέσποινα. Μέλη των Hells περάσουν μέσα στο λιμάνι για να αναμένουν το καράβι. Το ίδιο θα κάνουν και όσοι μένουν πίσω. Είναι περίπου άλλες 50 μοτοσυκλέτες που θα ακολουθήσουν αυτούς τους φίλους τους. Πέρασαν 400 άτομα νωρίτερα. 400...

0: Γινόταν όλες αυτές οι μέρες με πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη, διακριτική όμως παρακολούθηση και των 5.000 μελών και φίλων των Hells Angels που έκαναν απόβαση από την Παρασκευή το πρωί στην Ιγουμενίτσα. Δεν υπήρξαν προβλήματα ούτε χθες ούτε σήμερα το πρωί κατά την τελευταία μέρα παραμονής τους εδώ. Αύριο ολοκληρώνεται και ο σχεδιασμός της αστυνομίας στον οποίο συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις από Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Ιωάννινα. Παρουσία.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
2: Σημειώνονται αλλεπάλληλες εκρήξεις. Πυκνά σύννεφα καπνού υψώνονται στον ουρανό. Δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας έχουν σπεύσει στην ακτή. Κάτοικοι παρακολουθούν σοκαρισμένοι. Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα. Παρά το γεγονός ότι η Μάντα αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα κέντρα διακίνησης ναρκωτικών και θέατρο διαμάχης δύο μεγάλων καρτέλ του Ισημερινού, η αστυνομία προς ώρας αποκλείει την περίπτωση εγκληματικής ενέργειας.
3: Κύριε Μπαρκασίνη, σε αγρούπαν παρά ποέρα μαράρσε για κοερμή y dejarse fondeadas. Entonces se quema una, se quema la siguiente y son embarcaciones no como los barcos autoneros que son de casco metálico, son de fibra y de madera.
2: Λόγω της στρατηγικής του θέσης στον Ειρηνικό ωκεανό, το λιμάνι της Μάντα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αλλιευτικούς κόμβους της Λατινικής Αμερικής, γνωστός και ως η παγκόσμια πρωτεύουσα του τόνου.
4: Ισχυρό Ισραηλινό χτύπημα σημειώθηκε στα νότια προάστια της Βηρυτού, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της Τεχεράνης. Στην αίθουσα σύνταξης βλέπουμε τη Βαλέρια Δολαψάκη. Την ίδια ώρα, αν και οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται πως έχουν βαλτώσει, το Πακιστάν μεταφέρει η Βαλέρια νέο μήνυμα στον ανώτατο πνευματικό ηγέτη του Ιράν.
5: Ναι, πράγματι, και να ξεκινήσουμε από το μέτωπο του Λιβάνου, ωστόσο, που καταγράφεται νέα επικίνδυνη κλιμάκωση υβριδική. Είχαμε Ισραηλινές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε αρχηγείο της Χεσμπολά στην Ταχίγια. Το Τελ Αβίβ διαμήνυσε ότι πρόκειται για απάντηση στα πυρά προς το Ισραηλινό έδαφος. Ο απολογισμός είναι 2 νεκροί και 20 τραυματίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Η Ισραηλινή επιδρομή προκάλεσε την οργή της Τεχεράνης, η οποία απειλεί με μια αποφασιστική και οδυνηρή απάντηση, όπως λέει χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος μάλιστα του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε πως οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να ενεργήσουν και πως οι αμερικανικές βάσεις στις περιοχές συνιστούν πλέον νόμιμους στόχους. Την ίδια ώρα όμως, και παρά την εκρηθμή κατάσταση, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του δήλωσε πως ο Λίβανος δεν χρειάζεται απαραίτητα να αποτελέσει μέρος μιας ενδεχόμενης προσωρινής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Σε ό,τι αφορά το μέτωπο των ΗΠΑ με το Ιράν, και πάλι στην ίδια συνέντευξη στο NBC, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να αποδεσμεύσει τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και να άρει τις κυρώσεις πριν από την επίτευξη μιας συμφωνίας. Υπενθυμίζουμε ότι η Τεχεράνη, ωστόσο, τα δύο αυτά τα θεωρεί προϋποθέσεις για την επίτευξη οποιοδήποτε ειρηνευτικού συμφώνου. Ωστόσο, η διπλωματική κινητικότητα συνεχίζεται με τη βοήθεια και των χωρών. χωρών που έχουν αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, μάλιστα, ταξίδεψε, όπως είπες και εσύ, Ευρυδίκη, στο Ιράν για να κομίσει ένα μήνυμα στον ανώτατο πνευματικό.

0: Ιρακό ηγέτη του Ιράν, Μοζταμπά Χαμενεΐ.
1: Βαλέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αναστάτωση έχει προκληθεί λίγο πριν την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου για την ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αφού είχαν επιβεβαιώσει ότι δόθηκε η άδεια στους Ιρανούς παίκτες να ταξιδέψουν, αρνήθηκαν τη βίζα σε 15 μέλη του προπονητικού επιτελείου. Η αυλαία του παγκοσμίου κυπέλου ανοίγει στις 11 Ιουνίου, με το Ιράν να αναμένεται να δώσει τον πρώτο αγώνα στις 16 Ιουνίου.
2: Ιρανοί ποδοσφαιριστές φιλούν το Κοράνι και αναχωρούν από την Τουρκία με προορισμό το Μεξικό για το παγκόσμιο κύπελο. Η διπλωματική διαμάχη μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον εντείνεται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να χορηγήσουν βίζα σε 15 μέλη του προπονητικού επιτελείου. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ. Νωρίτερα η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε ότι είχε εκδώσει βίζες σε όλους τους παίκτες και το απαραίτητο επιτελείο του Ιράν. Η ομάδα ποδοσφαίρου παρέμεινε 3 εβδομάδες σε προπονητικό κέντρο στην Ατάλεια μέχρι η Τουρκία να υποβάλει τις αιτήσεις για βίζα. Η πρεσβεία του Ιράν στη Τουρκία κατέκρινε την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Έχετε πλέον κλιμακώσει τη σκόπιμη και μεροληπτική μεταχείριση κατά της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ιράν στο υψηλότερο επίπεδο.
2: Από την άλλη, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να εισάγει κρυφά τρομοκράτες στη χώρα με ψευδείς προφάσεις. Το Μουντιάλ ξεκινά στις 11 Ιουνίου και θα το φιλοξενήσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μεξικό.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει σε λίγα λεπτά στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο την Ιταλία, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να κάνει 8 αλλαγές στην αρχική εντεκάδα και να διατηρεί την τριάδα στο στόπερ. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι κοντά στη συμφωνία με τη Μαγιόρκα για τον 28χρονο δεξίο μπακ Πάμπλο Μαφέο. Νέος τεχνικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ Παντελήμιο Βιρίνια και διευθυντής ποδοσφαιρικού τρίματος ο Λέο Μάτος. Στην ΑΕΚ μετά τους Γιώβιτς και Πινέδα, σειρά για ένα νέο στο συμβολέο του παίρνει ο Σταύρος Πήλιος.
5: Σε λίγες αναμένεται να προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο δεύτερο φιλικό της Γαλανόλευκης κόντρα στην Ιταλία. Το εύρος των αλλαγών θα φανεί στις 10 στο χορτάρι του Παγκρίτιου με αντίπαλο την σκουάτρα Ατζούρα, που μετά το φιάσκο του αποκλεισμού από ακόμα ένα Μουντιάλ έρχεται ριζικά αναδομημένη με υπηρεσιακό τεχνικό τον Σίλβιο Μπαλντίνι και μόνο παλιό τον Τζίτσι Ντοναρούμα, ενώ οι υπόλοιποι 23 Ατζούρι είναι ουσιαστικά η K21 των Ιταλών που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις αγγυλώσεις του παρελθόντος.
6: Έχουμε μία ομάδα κατά πολύ αλλαγμένη σε σχέση με το πρώτο επίσημο παιχνίδι που είχαμε το Σεπτέμβριο του 2024. Με προσθήκη πάρα πολύ νέων παικτών.
5: Στην ΑΕΚ, όσον αφορά στην ανανέωση της συνεργασίας με παίκτες, μετά τους Πινέδα και Γιώβιτς, στο κάδρο των συζητήσεων μπαίνει και ο Σταύρος Πήλιος, που εισέρχεται στο τελευταίο έτος του συμβολέου του. Τυπικό είναι το ζήτημα της επέκτασης της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς έως το 2029, όπως και με τον Χαβιέρι Μπάλτα. Στον ΠΑΟΚ, δομικές αλλαγές στον ασπρόμαυρο οργανισμό, με πρώτες κινήσεις την ανακοίνωση του επανακάμψαντα Λέο Μάτος στην θέση του αθλητικού διευθυντή, εν είδη CEO του αγωνιστικού τμήματος, και επίσης την ανακοίνωση για τον θέλω Αντρέ Βιεϊρίνια ως τεχνικός διευθυντής, τη στιγμή που είναι προς αποχώρηση ο Χρήστος Καρυπίδης από το εν λόγω πόστο μετά από 8 χρόνια. Στον Ολυμπιακό, μια ανάσα από τον Ερυθρόλευκος είναι ο Παύλο Μαφέο. Οι Πειραιώτες φέρονται να έχουν συμφωνήσει με τη Μαγιόρκα σε όλα για τον δεξιό μπακ και απομένει το τυπικό, όπως όλα δείχνουν, ok του ίδιου του 28χρονου ακραίου αμυντικού, ώστε να πιάσει λιμάνι.
4: Νέο σοκ με τον Κρίστιαν Έριξεν, ο οποίος κατέρευσε στο 65ο λεπτό του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, με την παρέμβαση του ιατρικού επιτελείου να είναι άμεση. Ο Δανός μεσοεπιθετικός αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο για ιατρική παρακολούθηση και σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο. Όπως αναφέρουν μέσα μαζικής ενημέρωσης από τη Δανία, ο Έριξεν σηκώθηκε και περπάτησε για να μπει στο ασθενοφόρο και είχε τις αισθήσεις του. Όπως ήταν φυσικό, ο αγώνας διεκόπη και στις οθόνες του γηπέδου εμφανίστηκε μήνυμα πως υπό αυτές τις συνθήκες ο Έριξεν φαίνεται να είναι καλά στην υγεία του. Η Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ έφτασε στο Ιβάν της Καλιφόρνια, όπου το Σάββατο στην πρεμιέρα της θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Το Μουσείο του Θρυλικού Πελέ στην Πολυσάντο της Βραζιλίας αποτελεί πόλο έλξης για κάθε φιλάθλο.
7: Το όνομα του Πελέ είναι συνυφασμένο με το παγκόσμιο κύπελο. Ο Έντσο Ναράντες Ντο Νασιμέντο θα αποτελεί πάντα ένα σύμβολο του ποδοσφαίρου. Στην πόλη που μεγαλούργησε, στο Σάντο της Βραζιλίας, η εικόνα του βρίσκεται παντού και η μνήμη του διατηρείται ολοζώντανη. Εκεί βρίσκεται και το Μουσείο Πελέ, όπου οι φίλοι του ποδοσφαίρου μπορούν να μάθουν περισσότερα για τη ζωή του και να δουν αναμνηστικά όπως φανέλες και τρόπαια.
8: Em todas as épocas, mas justamente quando você fala que é de Santos para um estrangeiro, a primeira coisa que eles falam, Pelé. Então, a gente nesse museu tem uma responsabilidade muito grande de levar o nome do Pelé e da cidade de Santos.
7: Η Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε στο Irvine της Καλιφόρνια, που θα είναι και η βάση των συνδιοργανωτών του Μουντιάλ, οι οποίοι αρχίζουν τους αγώνες τους το Σάββατο εναντίον της Παραγουάης.
9: So close the competition and start the World Cup. Yes, I think we are ready.
7: Στο Μαϊάμι, οι φίλαθλοι πήραν μέρος σε μια προσπάθεια να καταρρύψουν το ρεκόρ Guinness, κάνοντας συγχρονισμένα γκέλ με την μπάλα για 10 δευτερόλεπτα. Σε αυτό συμμετείχαν περισσότερο από 5.000 άνθρωποι σε 5 χώρες. Τελικά το ρεκόρ επιτεύχθηκε από 511 συμμετέχοντες. Η πρωτοβουλία έγινε στο πλαίσιο μιας καμπάνιας με στόχο να επισημάνει τους κινδύνους που θέτει η κλιματική αλλαγή στο ποδόσφαιρο. Ένα άλλο ρεκόρ Guinness επιχείρησαν να σπάσουν στην πόλη του Μεξικού. Εκατοντάδες άνθρωποι, ντόπιοι αλλά και τουρίστες, κάνοντας το γνωστό κύμα. Είναι μια εκδήλωση που έγινε γνωστή από τα μεξικανικά γήπεδα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του 1986, αν και οι Αμερικανοί διεκδικούν επίσης την πατρότητα της έμπνευσης. Στα επόμενα 40 χρόνια, η περίφημη Όλα βρήκε μιμητές σε όλο τον κόσμο και σε διάφορες αθλητικές διοργανώσεις.
4: Στο τένις θα πάμε τώρα, που ο Αλεξάνδρ Σβέρεφ είναι ο νέος κάτοχος του Ρολάν Γκαρός. Ο Γερμανός επικράτησε με 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 του Φλάβιο Κομπόλη και κατέκτησε το παρθενικό Grand Slam της καριέρας του.
10: Τριαμβευτή στο Παρίσι στο Ρολάν Γκαρός ο Σάσα Σβέρεφ. Έπειτα από τρεις χαμένους τελικούς με την τέταρτη τα κατάφερε. 3-2 η επικράτηση επί του 24χρονου Φλάβιο Κομπόλη, νούμερο 14 στην παγκόσμια κατάταξη, ο οποίος έπαιξε τον πρώτο τελικό μεγάλο τουρνουά της μέχρι τώρα διαδρομής του. Ο 29χρονος Σβέρεφ πάλεψε με τους δαίμονές του για 4 ώρες και 16 λεπτά. Το υπέρ του 6-1 σε 35 λεπτά στο πρώτο σετ προειδέασε, αλλά η συνέχεια ήταν θρίλερ. Ο νεαρός Ιταλός αντέδρασε και σοφάρισε φέρνοντας με 6-4 το δεύτερο σετ. Με τον ίδιο τρόπο, 6-4 δηλαδή, ο Σβέρεφ ξαναπήρε κεφάλι με 2-1. Υπερπροσπάθεια από τον Κομπόλη έπειτα από 1 ώρα και 13 λεπτά στο τέταρτο σετ, το οποίο κατέκτησε με 7-6 στο tie break, ισοφαρίζοντας 2-2. 9 διπλά σφάλματα για τον Σβέρεφ, ο οποίος είχε πίεση για το αποτέλεσμα. Κάποιες κράμπες έκαναν την εμφάνισή τους, αλλά ο Γερμανός δεν το έβαλε κάτω. 76% επιτυχία στο πρώτο σερβίς, 68% 162 κερδισμένους πόντους από την άμυνά του. Η ιστορία στο Παρίσι έκλεισε με 6-1 στο πέμπτο σετ, όπως ακριβώς ξεκίνησε στο πρώτο λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Ο Σβέρεφ, τρίτος στην παγκόσμια κατάταξη, έφτασε και στην κατάκτηση ενός major τουρνουά, το οποίο έλειπε από τη συλλογή του μετά το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Τόκιο και τους 24 ATP τίτλους.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο στις 9. Μείνετε στο ΕΡΤ News. Η ενημέρωση είναι συνεχής. Ακολουθεί η εκπομπή Βράδυ Κυριακής με τον Δημήτρη Κοταρίδη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Βούλα Μαλά. Από όλους εμάς, ένα όμορφο βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αστάθεια και τοπικές μπόρες στα υπηρετικά, βοριάδες στο Αιγαίο και χωρίς υπερβολική ζέστη θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα εκδηλωθούν σποραδικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην κεντρική Μακεδονία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 32 και τοπικά στα Ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα. Η άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις από το μεσημέρι και τοπικές μπόρες ή και καταιγίδες μέχρι και τις βραδινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς. Την Τρίτη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα Ηπειρωτικά. Η άνεμη βόρειοι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Ήταν η πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.

0: Ελίτης είναι ένας μέγιστος ποιητής. Όταν είχε πάρει Νόμπελ ο Ελίτης, ζήτησαν από διάφορους ανθρώπους καλλιτέχνες να κάνουν μια δήλωση. Και ο Τάκης ο Χόρνιχετ τότε δεν βραβεύτηκε ο Ελίτης με τον Νόμπελ, αλλά τον Νόμπελ με τον Ελίτη. Αυτό κάτι λέει.
1: Start με τη Λένα Αρώνη. Κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Earth Cosmos.

0: σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Μιχάλης Διολάρης, Στέλλα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ονειρών.

The Greeks. Ελληνικές βραδιές κάθε Πέμπτη βράδυ. Όλοι στο μαγαζί. The Greeks. The Greek Taverna. Με τους τραγουδιστές από την Ελλάδα απευθείας. Η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Και από τον Οπαδό. Σε ένα φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και μπουζούκια. Μπουζούκια και πάλι στο ελληνικό χωριό. Επίσης, στο μπουζούκι από το Σίμω. Και όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Ανακαίνωση του εστιατορίου. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Κάθε Πέμπτη βράδυ ελάτε με τους φίλους σας στις ελληνικές βραδιές μετά τις 7 το βράδυ. The Greeks Taverna. Στη διεύθυνση 128 Pinellas Avenue, Taos Prince. Τραπεζάκια έξω για την παρέα σας. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες και reservations στο 727-626-4891. Ελάτε at the Greeks Taverna. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 11 το πρωί και ο καλοφαγάς είναι αυτό που προτιμά στο Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Και τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks Taverna όλοι μαζί κάθε Πέμπτη βράδυ.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Και ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κατέβα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Κόντος Ρουφίν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

0: ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γεια σας, είμαι ο Μύρο Αναστρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Cobalt Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Taco Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

Δίκη Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη γλυκερία. Σ' αγαπώ.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Foods σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Και θα ακούσουμε την Τζένι Ζίνα στο τραγούδι της «Είμαι καλά».

Πεγγίζει να είμαι καλά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών από την Ενιόλου.

0: Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Ανέβα πάνω λοιπόν, να δεις τι παίζει. Να δεις τι παίζει πραγματικά. Προσωπώντας τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
2: Πραγματικά.
1: Ανέβα να δεις τι παίζει.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tavos.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια.

0: ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pit College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High C Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High C Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 175 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharbourresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε στον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

0: ακούτε τη φωνή των Ινών.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Μελισσούλα.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
2: Κόντος Φρούτς. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φρούτς. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φρούτς. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
1: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
4: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

0: Κατερίνα Σταβέρνα και γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, μας ακούτε και στο διαδίκτυο σε διεθνή κάλυψη μέσω του www.wpso.com. Έχουμε 4 διαφορετικά servers τα οποία εκπέμπουν ζωντανά όπου και αν βρίσκεσαι στον πλανήτη. Εάν οι φίλοι ακροατές είναι πάρα πολύ καλοί φίλοι της μουσικής και θέλουν να μας ακούσουν πολύ πολύ καθαρά και σε σύνδεση.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Πάμε να είναι ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Taos Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Σμίτνη,

Λίτσα Διαμάτη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso.com. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη Ρέμο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

Μανώλης Αγγελόπουλος. Τα μαύρα μάτια σου. Είστε συντονισμένοι στον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβασταναία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Closterman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

The Greeks. Ελληνικές βραδιές κάθε Πέμπτη βράδυ. Όλοι στο μαγαζί. The Greeks. The Greek Taverna. Με τους τραγουδιστές από την Ελλάδα απευθείας. Η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Και από τον Παντού. Σε ένα φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και μπουζούκια. Μπουζούκια και πάλι σε ελληνικό χωριό. Επίσης, στο μπουζούκι από το Σίμα. Και όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Ανακαίνωση του εστιατορίου. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Κάθε Πέμπτη βράδυ ελάτε με τους φίλους σας στις ελληνικές βραδιές μετά τις 7 το βράδυ. The Greek Taverna. Στη διεύθυνση 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Τραπεζάκια έξω για την παρέα σας. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες και reservations στο 727-626-4891. Ελάτε at the Greek Taverna. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 11 το πρωί και ο καλοφαγάς είναι αυτό που προτιμά στο Greek Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Και τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks Taverna όλοι μαζί κάθε Πέμπτη βράδυ.

και ένα τραγούδι τώρα από τον Μίκη Θεοδωράκη.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Φώτης Πολυμέρης, στην εκπομπή Αναμνήσεις από το παρελθόν. Τι είναι εκπομπή επιμελή και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
4: Μας υποχρέωσες. Στράτος Διονυσίου.

0: με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleveland Largo Road, Unit 1, στο Cleveland. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleveland Largo Road, στο Cleveland.
1: Άλκιστη πρωτοψάλτη, σ' αγαπώ.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals. 30.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιάννη Σπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρι σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Χαίρετε κυρίε και κύριοι, ώρα είναι 7 και 27 λεπτά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μα με όμορφη διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Άγγελο Αγγελάτο κοντά σα σήμερα, Κυριακή απόγευμα.
1: Και στη φωτιά του έρωτα πάλι να καίγεσαι.
0: Καλωσορίζουμε του πάντε στην γεώλουστη και ζεστή Φλόριδα.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση. Είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 6565.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβασταναία και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
3: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά το τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue.

Greeks. Ελληνικές βραδιές κάθε Πέμπτη βράδυ. Όλοι στο μαγαζί. The Greeks. The Greek Taverna. Με τους τραγουδιστές από την Ελλάδα απευθείας. Η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Και από τον Οπαντό. Σε ένα φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και μπουζούκια. Μπουζούκια και πάλι στο λιγό χωριό. Επίσης, στο μπουζούκι από το Σίμον. Και όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Ανακαίνωση του εστιατορίου. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Κάθε Πέμπτη βράδυ ελάτε με τους φίλους σας στις ελληνικές βραδιές μετά τις 7 το βράδυ. The Greek Taverna. Στη διεύθυνση 128 Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τραπεζάκια έξω για την παρέα σας. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες και ρεζερβέσεις στο 727-626-4891. Ελάτε at the Greek Taverna. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 11 το πρωί και ο καλοφαγάς είναι αυτό που προτιμά στο Greek Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Και τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks Taverna όλοι μαζί κάθε Πέμπτη.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf Rue Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.